Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: το σιγοτραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς.
0: Αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: τίποτα για
1: το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: χρειάζεται δύο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

διάλεξα εσένα. Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι. Τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ναι, προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: βράδυ με Molly Bad Bitch.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Τρίτη 14 Ιουλίου. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα μας, μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Λένη, καλημέρα Ηλιανή Κοντζουλιάνο. Καλημέρα Μάκη στον καθηγητή μας, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κόκκυρες. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλές διακοπές στους επισκέπτες μας και να προσέχουν. Να οδηγούν ήρεμα, να μην τρέχουν και να πετάξουν τον εκνευρισμό της Αθήνας.
1: Now I got Mark Rio, soul and funk music with that. Rick James, Sweden 16. Alright, let's do it one more time. Are you ready for the rock? Viciously. Alright. Get up on your seat and rock to the beat. And club is where you meet. Move, groove, shake and sing. I've tried to do my thing. Dance to the rhythm of your favorite song. If it's not, yeah, it won't take off on the floor. It's where it stays. And the swing for you, cause I'm your DJ. Ha!

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Στάσης Καλογεράτος, επικεφαλής του επιχειρούμε μαζί στο επιμετήριο Κεφαλονιάς και οικονομολόγος, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Σάκη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε κύριε Καλογεράτε, δεν βλέπω τα πράγματα να προχωράνε, βλέπω στάσιμα πολλά, βλέπω κάποια λάθη που γίνονται, κάποιες αναφορές που είχαμε και από τον κύριο Ατσάρο, τον συνάδελφό σας, και που δεν ξέρω κατά πόσον μέσα στα μέσα του Ιουλίου να υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε εκδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο. Τι συμβαίνει με το επιμετήριο, μπορείτε να μας πείτε?
1: Κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε, γινόταν το γαστρονομικό φεστιβάλ στην πλατεία Λειξουρίου. Ήταν ένας θεσμός που γινόταν κάθε χρόνο. Είχε αγαπηθεί από τους ελεύθερους επαγγελματίες του Λειξουρίου και είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα πέρυσι, εγώ με το μέλος της παράταξής μας, το επιχειρούμε μαζί τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτιμάκη, βρέθηκα διαζώσει στο Λειξούρι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Κάποιοι βραβευμένοι σεφ μαγείρευαν για τον κόσμο και δοκίμαζε ο κόσμος τις γεύσεις. Και υπήρχαν και πολλά πάγκη εκεί με τοπικά προϊόντα, με το μέλι μας, το κρασί μας, το λάδι μας, από τοπικούς παραγωγούς περιοχής, που κάποιος θα μπορούσε να δοκιμάσει τα προϊόντα.
0: Και φυσικά και η γαστρονομία μας, έτσι, το βασικότερο.
1: Βεβαίως και η γαστρονομία μας με τοπικά προϊόντα που ήταν πολύ βασικό, αλλά θέλω να σου πω, μαζί με τη γαστρονομία γινόταν και μια εκδήλωση που γνωρίζαμε και τα τοπικά μας προϊόντα.
0: Πέντε χρονιές έχει γίνει αυτή η περασμένη, ήταν η πέμπτη.
1: Συνεχόμενα πέντε έτη, βέβαια, ήταν συνεχόμενα πέντε έτη. Δυστυχώς φέτος, μέσω μιας αλληλογραφίας που μας τάλθηκε τις προηγούμενες μέρες σε όλους τους συμβούλους του Επιμελητήριου Κεφαλονιάς Κιθάκη.
0: Δηλαδή επικοινωνείτε μέσω αλληλογραφίας, δεν έχετε συμβούλια και τα λοιπά να κάνετε? Πρέπει μέσω email τώρα, στα σύγχρονα μέσα είμαστε.
1: Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε συμβούλιο από το Μάιο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Το τελευταίο συμβούλιο μας ήταν το Μάιο και μέσω της αλληλογραφίας του κυρίου Ατσάρου με τον κύριο Σπαθή μάθαμε κι εμείς ότι εν τέλει δεν θα γίνει φέτος το Φεστιβάλ Γαστρονομίας στο Λειξούρι. Όπως καταλαβαίνετε, με πολύ μεγάλη έκπληξη το ακούσαμε κι εμείς αυτό, διότι το είχε αγκαλιάσει ο κόσμος και θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Παλική γενικότερα το φεστιβάλ αυτό. Υπήρχε πλήθος κόσμο που επισκεπτόταν το Λειξούρι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό,
1: κύριε
0: Καλογεράτη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο ήταν καθιερωμένο και δεν έπρεπε να σταματήσει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, από ό,τι μου είπε ο κ. Σατσάρος, η δικαιολογία ήταν, λέει, ότι δεν βρήκαμε σεφ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ ενίσταμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μέσα στην Κεφαλονιά, πόσο σεφ θέλετε να σας βρω? Άξιος και ικανότατος. Δηλαδή βασιζόμαστε στην ξενομανία και στο όνομα που βλέπουμε στη τηλεόραση και δεν υπολογίζουμε τα δικά μας παιδιά, τα οποία έχουν σπουδάσει, έχουν την αξία τους και έχουν και την εμπειρία τους και δεν τους δίνουμε σημασία? Αυτή είναι η στήριξη του τοπικού επιμελητηρίου στους ανθρώπους που εργάζονται, για να ξέρουμε
1: θα
0: δηλαδή.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, θα έπρεπε να προκριθούν πάρα πολλοί αξιόλογοι σεφ που υπάρχουν και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και οι οποίοι εργάζονται ή είναι ακόμα και ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα μπορούσαν αυτοί να στηρίξουν πάρα πολύ καλά αυτή την εκδήλωση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε,
0: και έχουμε και σεφ που συμμετείχε σε τηλεοπτική σειρά Κεφαλονίτη και τον έχουμε μέσα στο λιθόσοδο που έχει κατάστημα με αυτό.
1: Ένα κεφαλονιτάκι, ο οποίος είναι μεγαλωμένος εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Ακριβώς. Και μας τίμησε. Και καμαρώναμε.
1: Εδώ γεννήθηκε, καμαρώναμε όλοι. Τον θαυμάσαμε.
0: Γιατί δεν τον τιμούμε, κύριε Καλογεράτη? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ο πρόεδρος δεν γουστάρει, οι υπόλοιποι δεν μπορείτε να μιλήσετε και να πείτε όχι, εμείς θα το κάνουμε?
1: Κύριε Σάκη, εμείς ενημερωθήκαμε, επαναλαμβάνω, προεβδομάδος. Και αν δεν ήταν ο Τσάρος, θα αντιλαμβανόμεθα αυτό το γεγονός από τη στιγμή
0: που θα γινόταν. Δεν θα το πάρει χαμπάρι. Πολύ ωραία.
1: Και ο κύριος Τσάρος έστειλε το mail και η απάντηση του κύριου Σπαθή ήταν που, αν θέλετε, κάντε το εσείς εν κατακλείδη, οργανώστε εσείς. Όπως καταλαβαίνετε, ένας επιμελητής.
0: Να το οργανώσετε, κύριε Καλογεράτη, γιατί δεν είσαστε ικανοί να το οργανώσετε?
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπηρεσίες, υπάρχουν υπάλληλοι στο επιμελητήριο, οι οποίοι είναι και για αυτή την εργασία. Εμείς δεν μπορούμε να τους υπερβάλλουμε ή να τους παραμερίσουμε.
0: Γιατί δεν το κάνουν οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι, γιατί δεν το κάνουν.
1: Είναι αυτό που προείπατε. Η δικαιολογία είναι άτοπη όσον αφορά ότι δεν βρέθηκε κάποιος έτσι, γιατί είχαμε εδώ ντόπια δικά μας παιδιά.
0: Άξια! Και πολύ καλύτερα, μάλιστα. Και πολύ καλύτερα, και το λέω και το φωνάζω.
1: Όχι μόνο εργαζομένους, αλλά και ιδιοκτήτες, άρα μέλη του επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Θάκης.
0: Ακριβώς, αυτό σας είπα. Δεν στηρίζουμε τα μέλη μας, δεν στηρίζουμε δηλαδή, πιστεύετε, αν δεν στηρίξουμε τα δικά μας παιδιά, δεν θα σηκωθούν να φύγουν και καλοκαιράτε. Δεν θα χαρακτήσουν και θα πούνε από τη στιγμή που δεν με στηρίζει το ίδιο μοντόπος.
1: Αυτό το φωνάζω σε όλες τις συνεντεύξεις και είναι και ένα προσωπικό στοίχημα δικό μου και είναι και ο λόγος που ασχολούμαι με τα κοινά, κύριε Σάκη. Αυτό ήταν...
0: Το επιχειρούμε μαζί, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό ακριβώς ήταν να σώσει το προεκλογικό μου αγώνα. Και δεσμεύομαι και προσπαθώ και το κάνω.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να είμαστε μαζί. Δεν βλέπω να είμαστε μαζί. Καταλάβατε.
1: Κύριε Σάκη, δυστυχώς δεν είμαστε μαζί, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε αντιπολίτευση στο επιμελητήριο.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Ξέρετε κάτι, μέσα σε τέτοιους οργανισμούς όπως είναι το επιμελητήριο, δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Να στηρίξουμε τον επαγγελματία να μην χάσει το μαγαζί του, να δουλέψει και να το στηρίξουμε όπως πρέπει. Από τη στιγμή που καθόμαστε σε μια καρέκλα και λέμε «Α, εγώ είμαι η εξουσία και κάνω ό,τι γουστάρω και καταστρέφω τα πάντα», δεν είναι εξουσία αυτή, κύριε Καλογεράτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί αν δεν μπορεί ο κ. Παθής, επειδή έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του και του έχουν προσθέσει και άλλες αρμοδιότητες, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, είναι δημοτικός σύμβουλος, είναι πρόεδρος του επιμελητήριου, πώς θα τα προλάβει όλα αυτά. Ας δώσει και σε κάποιον άλλον από το συνδυασμό του να αναλάβει, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στο επιμελητήριο. Έχει άξιους συνεργάτες. Δεν είναι μόνο αυτός.
1: Μα από ό,τι είδατε, ο κύριος Ατσάρας που είναι μέλος του συνδυασμού του κύριου Σπαθή, προθυμοποιήθηκε ο άνθρωπος.
0: Και που είναι στον τουρισμό και που είναι ο αρμόδιος για να δουλέψει σε αυτό το κομμάτι, έπρεπε να το έχει αναλάβει.
1: Και είναι ο μοναδικός επιμελητριακός σύμβουλος, ο οποίος είναι από το Λεξούρι, και πήρε την απάντηση αυτή. Την απάντηση αυτή πρέπει να...
0: Και δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλα τα οποία έχουν προκύψει.
1: Στον κύριο Ατσάρο.
0: Είναι και άλλα που έχουν προκύψει και θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Καταλάβετε, δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Το επόμενο είναι το ταξίδι στην Κίνα. Γιατί έγινε το ταξίδι στην Κίνα και με ποιο σκοπό και ποια απόδοση, μπορείτε να μου πείτε. Και στο τέλος πληρώσανε οι επαγγελματίες τα εισιτήρια από την τσέπη τους και τα λεφτά πληρώθηκαν μόνο σε αυτούς που μετακινήθηκαν από το επιμελητήριο. Δεν κατάλαβα.
1: Όπως γνωρίζετε, το επιμελητήριο εκτός από τους 21 συμβούλους έχει και μια διοικητική επταμελής επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η διοικούσα επιτροπή είναι αυτή που πήρε την απόφαση για το ταξίδι στην Κίνα. Δυστυχώς, εμείς έχουμε εγκαλέσει τον κύριο Σπαθή και του έχουμε ζητήσει διαλληλογραφίες και του έχουμε δώσει και τελεσίγραφο όλα τα θέματα, τα ταξίδια τα πάντα, να περνάνε όχι μόνο από τη διοικούσα, αλλά να ψηφίζονται από το ΔΣ. Άρα να έχουμε εικόνα και 21 σύμβουλοι το τι γίνεται στο επιμελητήριο. Δυστυχώς, ο κύριος Σπαθής ακολουθάει μια παλιά πρακτική και πολλά θέματα περνάνε από τη διοικούσα, άρα εμείς η μοναδική ενημέρωση που έχουμε είναι η διάβια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως και εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έχουμε ούτε ψηφίζουμε, για να το ξεκαθαρίσουμε, το ξέρουν αυτό οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Κεφαλονιάς και της Θάκης, εμείς ούτε έχουμε ψηφίσει, ούτε έχουμε στείλει κάποιον ως ΔΣ στην Κίνα. Τώρα, αν η διοικούσα επταμελής επιτροπή που αποτελείται μόνο από μέλη του κυρίου Σπαθή και μόνο, το επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε αποκλειστεί από τη διοικούσα.
0: Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, κύριε Καλογεράτε.
1: Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
0: Έτσι, μπράβο, για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
1: Να μαθαίνει πώς λειτουργεί. Άρα, αυτό που μου λέτε, γνωρίζω μόνο ότι έγινε ένα ταξίδι στην Κίνα. Δεν γνωρίζω ούτε το κόστος, ούτε ποιος πήγε. Τις επόμενες μέρες που θα ανακοινωθεί.
0: Δεν έχει βγει σε διάβια αυτό.
1: Στη διάβια. Που θα γίνει, κύριε Σάκη, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και καθημερινά όλοι ζούμε από το μεροκάμα
0: το μας. Ξέρω τι λέτε, καταλαβαίνω
1: άρα
0: τι λέτε.
1: Και εμείς προσπαθούμε και ό,τι είναι το στυλιτεύουμε και το φωνάζουμε. Δηλαδή δεν είμαστε online με τη διάβια, καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα, αν έγινε αυτό, το κατακρίνουμε.
0: Επίσης, το τρίτο θέμα είναι ότι το επιμελητήριο, επί πολλά χρόνια, παρόλο ότι το φωνάζω και πιέζω συνέχεια, να μπορέσουν να πάρουν επιδότηση ΕΣΠΑ και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τα εγκαζόμενα δωμάτια. Πράγμα που δεν έχει γίνει. Και η τελευταία απάντηση που πήρε και ο κ. Τσατσάρος, ότι δεν δικαιούται να πάρουν τα εγκαζόμενα δωμάτια. Δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα το κλείσουν το μαγαζί και θα βάλουμε τους μεγαλοτσεφλικάδες να φτιάξουν μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί τώρα και με το οικιστικό και με όλα αυτά χάνουμε και τα μικρά οικόπεδα και όλα τα υπόλοιπα, και έχουμε και το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο δεν έχει πάρει καμία θέση το επιμελητήριο, παρόλο ότι ξεκίνησε ο κ. Λούκας, τίποτα μετά. Νέκρα. Για ποιο λόγο, μπορώ να μάθω.
1: Εμείς είμαστε υπέρ του μικρομεσαίου επιχειρηματία.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί τα περισσότερα μέλη μας, και να το δείτε και αριθμητικά, είναι μικροί επιχειρηματίες. Μικρομεσαίες, παύλα, οικογενειακές επιχειρήσεις. Μέσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει είναι και να υπάρχει ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα, ούτως ώστε κάποιος, όποιος ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται και θέλει επιδότηση, να μπορεί να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του επιμελητηρίου και να δει αν πληρεί τα κριτήρια για να μπορεί να λάβει την επιδότηση.
0: Μάλιστα. Εσείς σαν οικονομολόγος βλέπετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να, και τα κριτήρια για να πάρει επιδότηση.
1: Εγώ θεωρώ ότι αναταχτά χρονικά διαστήματα, και τώρα τελευταία έχει γίνει μια ημερίδα στο επιμελητήριο, μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να λάβει κάποια επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στις επιδοτήσεις, επειδή για λόγο, και λόγω επαγγέλματος το γνωρίζω καλά.
0: Μα γι' αυτό σας ρωτάω. Για να σας ακούσει ο κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται.
1: Δηλαδή να πάρει μια επιδότηση. Κάθε πρόγραμμα έχει έναν οδηγό.
0: Ναι.
1: Ο οδηγός,
0: ένα μπούσουλα, να το πούμε έτσι λαϊκά.
1: Ένα μπούσουλα, να το πούμε λαϊκά. Εσείς το είπατε ακόμα πιο ωραία από μένα για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχει ένα μπούσουλα και σου λέει: θέλουμε αυτά τα κριτήρια. Πολλές φορές τα κριτήρια είναι ηλικιακά. Άμα είναι νεοφυείς ή νέες επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές τα κριτήρια μπορεί να είναι για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλόγως πόσα κριτήρια έχει ο κάθε επαγγελματίας, φτιάχνει μια βαθμολογία. Βάσει αυτής της βαθμολογίας προκρίνεται ή όχι η πρότασή του.
0: Ετοιμάζει το φάκελο οικονομολόγος του, το καταθέτει και βλέπουμε.
1: Ποια είναι η δουλειά του επιμελητηρίου? Το επιμελητήριο, επειδή έχει μπούσουλα που πάτε κι εσείς, γνωρίζει τα μέλη του. Οφείλει κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόγραμμα, υπάρχει νοικιαζόμενα δωμάτια. Πόσα μέλη έχουμε νοικιαζόμενα δωμάτια? Έχουμε 1000. Στέλνουμε ένα email ή κάνουμε μία ημερίδα και ενημερώνουμε αυτούς τους 1000 με νοικιαζόμενα δωμάτια αν, για τον οδηγό, και αν έχουν τα κριτήρια οι άνθρωποι να πάρουν την επιδότηση. Μέσα στις προτάσεις εμείς που κάναμε τώρα για το ΣΒΑ είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σας ενημέρωσα και εσάς. Οι προτάσεις που κάναμε έγινε αυτή τη στιγμή, τις προηγούμενες μέρες, μέχρι τις 10 Ιουλίου, υπήρχε η λεγόμενη δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική βιώσιμαστική ανάπτυξη, το ΣΒΑ.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και να τονίσουμε το εξής, ότι το Ιόνιο αυτή τη στιγμή είναι τελευταίο σε απορροφητικότητα. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα έμαθα από έγκυρη πηγή, γιατί έχω ανθρώπους που είμαι διαπιστευμένος στα Υπουργεία και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε γιατί το Ιόνιο δεν συμμετείχε στη σύσκεψη που είχαν για το ΕΣΠΑ και την κατανομή. Και μάλιστα είπαν το εξής στα υπόλοιπα μέρη. Αν δεν θέλει το Ιόνιο τα λεφτά, να τα κατανέμετε σε εμάς. Και είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα. Γιατί, κύριε Καλογεράτε μου, και δεν μιλάει κανένας, δεν έπρεπε το επιμελητήριο αυτή τη στιγμή να τους πει, κύριε, τι κάνετε εδώ πέρα?
1: Αυτό είναι λυπηρό. Αυτό είναι λυπηρό.
0: Το ξέρω ότι είναι λυπηρό, αλλά το επιμελητήριο έχει φωνάξει. Γιατί ο πρόεδρος του επιμελητήριου της Αθήνας, όπως είδατε, κάλεσε και τον κύριο Ανδρουλάκη, και το είχα βάλει μέσα και την εκδήλωση, ήταν live ζωντανή, και κάλεσε και την αντιπολίτευση να πάρει τις δεσμεύσεις, ακόμη και της αντιπολίτευσης, για το επόμενο ΕΣΠΑ. Εμείς τι κάνουμε? Κοιμόμαστε ή δεν μας ενδιαφέρει? Γιατί εντάξει, έχουμε το μισθό μας και τη θεσούλα μας και όλα καλά. Δεν είναι έτσι, κύριε Καλογεράτε? Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Δεν το ξέρουμε αυτό?
1: Και εμείς ως επιμελητήριο οφείλουμε, το τουλάχιστον αυτό που να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε στα αρμόδια όργανα και στα υπουργεία ότι δεν υπάρχει πλήρης απορροφητικότητα. και μέσω της ενημέρωσης προς τον κόσμο να αυξάνεται η υποβολή του φακέλου. Γιατί όσο περισσότεροι φάκελοι υποβληθούν από τοπικές επιχειρήσεις κεφαλονιάς και φάκες, τόσες πολλές πιθανότητες υπάρχουν.
0: Μα όταν ρωτάνε, τους λένε δεν δικαιείσαι. Αυτό είπε και ο Σατσάρας. Όταν ρωτάει, του λένε δεν δικαιείσαι. Και έχουν περάσει όλοι οι υπουργοί, οι υποψήφοι κτλ. Και στην περιφέρεια που έχουν γίνει συσκέψεις, και νομίζω είστε και εσείς παρόν, και είχατε πάρει δεσμεύσεις ότι κάτι θα κάνουμε και για εσάς. Δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από αυτούς τους κυρίους στο επιμετήριο να στείλουν ένα εγγραφό και να πούνε: κύριοι, έχουμε τόσα εγκαιζόμενα δωμάτια και πρέπει και αυτά να τα εντάξουμε, να μπορέσουν να κάνουν μια ανακαίνιση, να κάνουν μια αναβάθμιση, να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί όπως πρέπει μαζί με τους υπόλοιπους. Πράγμα που δεν έχει γίνει. Αυτό είναι η ουσία. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι συνάδελφοί σας, κύριε Καλογεράτε. Και δεν τα βάζω μαζί σας, γιατί εσείς είσαστε, όπως είπατε, αντιπολίτευση. Αλλά εγώ δεν σας θεωρώ αντιπολίτευση. Σας θεωρώ ένα κοινό σκοπό όλοι σας εκεί μέσα για το καλό των συναδέλφων σας. Είναι 3.000 άτομα. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα ή δεν το καταλαβαίνουμε?
1: Κύριε Σάκη, εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό και όσο...
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα όμως. Εδώ είναι η ουσία.
1: Είχαμε παρευρεθεί στο επιμελητήριο που ήταν η διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μάλιστα είχαμε καταθέσει και ως πρόταση να μην χρειάζεται κάποιος να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Και ποιος άνθρωπος δεν έχει κόκκινο, το ξέρω.
1: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θεωρείται λόγος απόρριψης. Άρα εμείς ζητήσαμε να υπάρχει μία παράκαμψη στη φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και να παρακαμφθεί και η δία συμμετοχή. Η δία συμμετοχή, κύριε Σάκη, είναι όταν κάποιος θέλει να πάρει μια επιδότηση τάξεων των 100.000, συνήθως ο οδηγός του προκάστου προγράμματος του ζητάει το 50% να το καλύψει με η δία συμμετοχή. Δηλαδή να φέρεις υπόλοιπο τραπέζι 50.000%.
0: Ναι, ποια τράπεζα θα το δώσει, κύριε Καλογεράτε μου?
1: Μπράβο. Αυτά τα ποσά που σας είπα είναι απαγορευτικά για τις μικρομεσαίες.
0: Μπράβο, πάει στην τράπεζα και του λέει χαίρετε κύριε, δεν μπορείτε. Και τον διώχνει αμέσως. Αφήστε το άλλο, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό και αυτό που θα σας πω. Αφήστε το άλλο που έχουν κάνει τώρα οι τράπεζες. Πας επάνω να ρωτήσεις μια ερώτηση και σου λέει, α, δεν μπορείς, θα δώσεις ραντεβού. Και είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε πληρώσει 3 φορές και τις έχουμε κάνει ανακεφαλαίωση και τις έχουμε σώσει. Από τα λεφτά μας και από το αίμα μας. Και μας στέλνουν και ραντεβού τώρα για να μας δώσουν μια απάντηση. Και δεν μιλάει κανένας. Και μας χορεύουν οι τράπεζες. Ήταν που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα κόψει τους δασμούς της τράπεζας και χρεώνε πάλι 2,5 και 3 ευρώ κάθε κίνηση που κάνουμε. Δηλαδή ποιος κοροϊδεύει ποιον επιτέλους σε αυτόν τον τόπο?
1: Θα σας θυμίσω ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα λεγόμενα φαν. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
0: Εμένα το λέτε.
1: Σε πάρα πολλές
0: δεν είδατε τώρα που ξεσκεπάστηκε όλη αυτή η ιστορία πώς μαζεύονται και το αποσιωπήσανε. Το αποσιωπήσανε. Ο κ. Βαραντούρης, ο υπέρμαχος που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει τα πάντα για τα φαν, τώρα λέει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ποιο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ? Τι λέει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή για τα φανς? Όταν αυτή τη στιγμή και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε από 500 εκατομμύρια. Και δεν τους μιλάει κανένας. Και εσείς που, και εγώ που χρωστάμε 100 ευρώ, μας παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Για να μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Καλογεράτε.
1: Έρχομαι σε επαφή μαζί.
0: Έλα τώρα.
1: Καθημερινά έχουν οι πόρτες των τραπεζών δυστυχώς είναι κλειστές.
0: Κλείσανε, όχι κλειστές, κλείσανε, τελειώσανε. Βάλανε και μηχανήματα τώρα και δεν έχεις επαφή με ανθρώπιν να κάνεις κάτι.
1: Κάποια μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Είναι όλα στα φανς. Μα ρώτησα, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά με το δάνειο μου? Ποιο λέει, εμείς το έχουμε δώσει. Και με ποιο δικαίωμα λέει το δώσατε? Με ρωτήσατε? Εδώ να ρωτήσω και εσάς, δεν είστε νομικός, αλλά είστε οικονομολόγος. Έχει το δικαίωμα η τράπεζα, το δάνειό μου, το οποίο εγώ έχω υπογράψει στον Καλογεράτο που είναι ο τραπεζίτης, να το δώσει σε κάποιον άλλο? Έχει το δικαίωμα? Του το έχει δώσει το κράτος.
1: Από τη στιγμή που έχετε υπογράψει με τη συγκεκριμένη τράπεζα, οφείλει η τράπεζα να κρατήσει το δάνειό
0: και
1: να μιλάτε.
0: Και πώς το δίνεις στο Σάκη?
1: δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό είναι δυστυχώς
0: πράγμα
1: που είχαν υπογραφεί στο
0: παρελθόν. Για να καταλάβετε ότι όταν έστειλαν εξώδικα, που μίλησαμε τον κύριο Μαρκάτο, έστειλαν εξώδικα όλοι αυτοί οι οργανισμοί που ασχολούνται τώρα με τα δάνεια κτλ. Δεν ξέρω αν είδατε και τον Κουσουλό που έδωσε τόση δημοσιότητα και μετά έπεσε εντολή. Μούγκα! Σταματήσαν απότομα όλα! Για να καταλάβετε ότι ξεσκεπαστήκανε. Και σου λέει τώρα θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Αλλά ησυχία από όλη την τάξη, όπως κάνουν ησυχία και για το θαλάσσιο πάρκο και δεν μιλάει κανείς, που το ξεκινήσατε στο επιμελητήριο και μπράβο σας, και αυτό μούγκα, και για το θέμα το οικιστικό, για το θέμα των οικοπαίδων και αυτά. Άλλη μία μούγκα, γιατί πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολιτικό κόστος. Μπράβο μας. Καμάρι μας, αυτούς που μας διοικούνε, καμάρι μας. Μπράβο τους.
1: Εκτός από το θαλάσσιο πάρκο που ο κύριος
0: λέει... Η καταστροφή της Κεφαλονιάς, σας το λέω δηλαδή. Γιατί κανένα δεν έχει η Κέρκυρα, η Κέρκυρα δεν έχει κανένα απολύτως, καμία αχτή απαγορεύσιμη, μόνο εμείς 27 παραλίες. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, οι Παρακατιανοί που έχουμε το ωραιότερο νησί και το διαμάντι. Είδατε, η Φτέρη βγήκε η μοναδική παραλία στον κόσμο, η Φτέρη. Ένα κομμάτι της Κεφαλονιάς το οποίο δεν το ξέρουμε όλοι και βγήκε το καλύτερο του κόσμου και εμείς δεν τα αξιοποιούμε αυτά και κάνουν μούγκα όλοι τους για να κάνουν τη λίτσα τους και την καρεκλούλα τους. Μπράβο τους, καμαρώσα τους. Είμαι αγανακτισμένος, κύριε Καλογεράτη. Ξέρετε γιατί, όχι για μένα, όχι για μένα, για τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά μου, τα οποία τι θα βρούνε σε αυτό το νησί να κάτσουνε, μπορείτε να μου πείτε. Εδώ αυτό ρωτάω.
1: Καταλαβαίνω και εγώ θέλω να σας πω ότι εμείς ως παράταξη επιμελητηρική, το επιχειρούμε μαζί, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ.
1: Το διοργανώσαμε εμείς στο θαλάσσιο πάρκο, με πρωτοβουλία του κύριου Πανασάτου, του κύριου Λούκα, του κύριου Τιτμάκη, του κύριου Βαγγελάτου
0: και όλων
1: των παιδιών, το επιχειρούμε μαζί.
0: Το αποσιωπήσανε.
1: Μέσω του κυρίου Τρογιάνου είπαμε τις προτάσεις μας, ήσασταν παρόν εσείς εκεί στο θέατρο, στο Κέφαλο, και με αυτό θέλω να σου πω ότι εμείς είμαστε παρόν σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.
0: Δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά το θέμα είναι ότι δεν προχωράει. Το ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά και δεν προχωράει. Η κυρία Βασιλείου, που μίλησα μαζί της, που είναι πρόεδρος των Αλλιών, γιατί παθαίνουν μεγάλη καταστροφή οι Αλλιείς, και το ξέρετε, και το θέμα των τουριστικών επαγγελμάτων των θαλάσσιων που είναι ο κ. Σπανόπουλος, η κυρία Βασιλείου μου είπε, πήρε το νομοσχέδιο του Αιγαίου και σηκωθήκαν οι τρίχες της. Φανταστείτε τι είδε και τι διάβασε. Το πρόχειρο πήρε, δεν πήρε, δηλαδή το βρήκε, ξέρετε τώρα πώς το βρήκε. Και το διάβασε. Και πέσαν οι τρίχες από τα μαλλιά της. Φανταστείτε δηλαδή για το Ιόνιο τι ετοιμάζουν. Όταν αυτή τη στιγμή επιτρέπουν εξορίξεις πετρελαίων, ανεμογεννήτρια στη θάλασσα και αλλιευτικά καταφύγια και άλλες επιχειρήσεις. Πλην των τουριστικών των οποίων απαγορεύουν. Δηλαδή, τι κάνουμε. Το νησί αυτό τι θα είναι, τουριστικό ή θα είναι για εξορίξεις πετρελαίου και για τους επαγγελματίες να βάζουν ανεμογεννήτριες. Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Ο ρόλος ο δικός μας, όπως ξέρετε, είναι γνωμοδευτικός και συμβουλευτικός.
0: Το ξέρω. Άρα, αλλά μπορούμε να φωνάξουμε όμως.
1: Ναι, γι' αυτό κάναμε την ημερίδα και μέσω με τη βοήθεια των μέσων μαζικής επικοινωνίας και τη δικιά σας και όλων των δημοσιογράφων, ακούστηκε παρά έξω το πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Μετά η λύση του προβλήματος, εκεί όπως καταλαβαίνετε.
0: Μετά κάποιοι το θάψαν όμως.
1: Μετά υπηρεσιών και υπουργείων να το αναλάβουν. Εμείς το θέμα το σηκώσαμε, είπαμε τα θετικά που είναι λιγοστά άμρωτα την προσωπική μου άποψη και τα πολλά αρνητικά και εκεί περιμένουμε τις απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Και αυτό κάνουμε τώρα, αν δείτε και τις προτάσεις μας, όσον αφορά τη στρατηγική βιώσιμαστικής ανάπτυξης μεταξύ αργοστολίου Λεξουρίου, αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε και αν έχουμε λίγο χρόνο να σας τα πω επιγραμματικά.
0: Ναι, θέλω να μας τα πείτε, έχουμε χρόνο και το θέλω το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για τις θέσεις σας. Καταλαβαίνετε. Είναι να γίνουν έργα πνοής, αστικό ιστό, είσοδο της πόλης μέχρι παραλιακό μέτωπο κτλ. Και στο Λιξούρι. Και όλα αυτά θέλω να μας εξηγήσετε. Θα πάμε σε αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω και για άλλο ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και συζητήθηκε πάρα πολύ. Σχετικά με την ομόφωνη απόφαση που πήρατε για τη μείωση των δημοτικών τελών και ο κ. Παθής που είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου που έπρεπε να μεταφέρει την ομόφωνη απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο εψήφισε αύξηση, λόγω ότι είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Εν τέλει, τι εξυπηρετεί το Δήμο και το Δήμαρχο, το Επιμελητήριο, το Λιμενικό Ταμείο, τι εξυπηρετεί, για να καταλάβουμε δηλαδή. Όταν έχει ομόφωνη απόφαση από εσάς για μείωση τελών, δημοτικών τελών για το θέμα των ανθρώπων στον Ιστεμπόρων που δεινοπάθησαν και πάθανε μεγάλη καταστροφή. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Ήταν η περίοδος που είχαμε τα έργα Ιστεμπόρων.
0: Μπράβο.
1: Εμείς με τον κύριο Παπανασάτο πήγαμε στην οδό Ιστεμπόρων, μιλήσαμε δύο σώμαση με τους επιχειρηματίες εκεί και κάναμε έκτακτο Δέλτα Σίγμα στο Επιμελητήριο Κεφαλαίου Σκεφάκης, που εκεί παραβρέθηκα πολλοί επιχειρηματίες ανάμεσα αυτούς και τις Τεμπόρων, και εκεί με την παρουσία του κυρίου Σπαθή πήραμε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Δηλαδή όλοι οι επιμελητικοί σύμβουλοι και οι 21, οι 10 το επιχειρούν μαζί και 11 του κυρίου Σπαθή, ψηφίσαμε να έχουμε τουλάχιστον καμία μα καμία αύξηση και κατ' εξαίρεση για τους επαγγελματίες του Δούση Τεμπόρων να έχουμε και απαλλαγή δημοτικών ταλών όση διάρκεια είναι τα έργα. Ενώ το ψήφισμα αυτό μεταφέρθη από το δικό μας σύμβουλο, ο οποίος είναι και δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Παναστάτο, στο δημοτικό συμβούλιο που ήταν την ίδια μέρα, ενώ την ώρα της ψήφισης του επιμελητηρίου είχε ψηφίσει ο κύριος Σπαθής υπέρ στο να μην γίνει ούτε μία αύξηση και απαλλαγή της Τεμπόρων, με εκπλαγήκαμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, επικαλέστηκε την ιδιότητά του ως Δημοτικό Σύμβουλος και όχι ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου, είπε μάλιστα σε ερώτηση της αντιπολίτευσης ότι εγώ βρίσκομαι εδώ ως Δημοτικό Σύμβουλος και όχι ως πρόεδρος, δηλαδή στο Επιμελητήριο είσαι πρόεδρος, στο Δημοτικό Σύμβουλο είσαι, στο Δημοτικό Σύμβουλο είσαι Δημοτικό Σύμβουλος, δηλαδή έχεις διπλή ιδιότητα, να στο πω και έτσι.
0: Είναι και πρόεδρο Ταμείο, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, τότε δεν ήταν.
0: Καλά,
1: επιλέγω την ιδιότητά μου ως Δημοτικός Σύμβουλος και ψηφίζω υπέρ της πρώτης Δημοτικής Αρχής. Εγώ
0: η οποία ήταν ακύρωση.
1: Η οποία ουσιαστικά μας ακύρωνε το δικό μας ψήφισμα και ψήφισε υπέρ της αύξησης των δημοτικών τελών.
0: Καλά, δεν κοκκινίζει κανένας από αυτούς κυρίους εκεί μέσα. Δεν κοκκινίζει κανένας από αυτούς κυρίους μέσα να καταλάβει ότι αυτοί οι επαγγελματίες καταστραφήκανε. Δεν κοκκινίζει κανένας τους. Τι να πω τώρα, και όταν ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή είναι επιχειρηματίας, δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, είναι επιχειρηματίας, έτσι. Και έχει επιχειρήσεις και στην παραλία και στις Τεμπόρων. Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή ενίσταμε. Ενίσταμε κυριολεκτικά με όλα αυτά που ακούω και βλέπω, γιατί πραγματικά κάπου αλλού ζούμε. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Και αν κάποιοι θέλουν να εμφανίσουν κάποιος για να κυριαρχήσουν αυτοί, είναι γελασμένοι, κύριε Καλογεράτη. Αυτό λέει η κοινωνία, το ξέρετε. Έχει ακαναχτήσει και λέει αυτό, ότι κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν κάποιους. Ή δεν τα ακούτε κι εσείς, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Καθημερινά λαμβάνουμε παράπονα από την αγορά, κύριε Σάκη μου. Καθημερινώς λαμβάνουμε αυτά τα παράπονα.
0: Δηλαδή ο ισχυρός θα παραμείνει και ο αδύνατος θα τον εμφανίσουμε. Αυτό είναι.
1: Του μικρομεσαίου και τους ανθρώπους του ΜΟΚΦΙ, τους ανθρώπους που υπάρχουν και τα μικρά μαγαζιά πρέπει να τα στηρίζουμε όλοι.
0: Γιατί και εσείς και η οικογένειά σας ξεκίνησε τον αγώνα από λίγα. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Δηλαδή έπρεπε όταν είσαστε μικρό να σας απανήσουν.
1: Είμαι μέσα σε επιχειρήσεις, από μικρό παιδί είμαι μέσα σε
0: επιχειρήσεις. Το ξέρω και εγώ από μικρό παιδί δουλεύω 12 χρονών.
1: Είμαι μέσα στο εμπόριο, είμαι κοντά στην οικογένειά μου που όλοι την ξέρουν
0: βέβαια στο χώρο και του. Ακριβώς. Και καμαρώνετε για αυτό που είσαστε.
1: Γνωρίζω σίγουρα ότι μεγάλωσα κοντά σε ανθρώπους του ΜΟΚΘΟΥ, κοντά σε ανθρώπους που τα χέρια τους είναι ροζασμένα και έχουν μια καθαρότητα όμως η φωνή τους. Και σίγουρα μπορώ να αφουγκραστώ και να νιώσω την αγωνία του ελεύθερου
0: επαγγελματία. Μα έχουμε συζητήσει, τα
1: προβλήματα
0: και ναι, έχουμε συζητήσει και αυτό το θέμα, το θέμα της ΒΠΕ και με τον αδερφό σας αλλά και με εσάς, αλλά δυστυχώς και αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι ένα και δύο. Και αυτό δεν γίνεται.
1: Είναι πολύ σοβαρό, κύριε Σάκη.
0: Με τόσα υπέρογκα έξοδα που τους βάζουν να πληρώσουν που δεν πρέπει. Νόμιμα. Να πληρώσουν.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Σάκη, στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ υπάρχει μία δυσοσμία. Πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Υπάρχουν εκεί καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. το κτίριο που θα γινόταν το πρώτο δεξιά τράπεζα και η
0: γραφεία
1: παλαιότερα του συλλόγου έχει γίνει πάρκιν εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων τα περισσότερα.
0: Τα χόρτα που πρέπει να κομπούν γιατί είναι επικίνδυνα για φωτιά, πώς θα τα κόψει?
1: Ακόμα, τα χόρτα ακόμα και σε οικόπεδα τα οποία είναι δημοτικά είναι εστία κινδύνου. Έχει γίνει χωματερή μεγάλο κομμάτι της ΔΠΕ και δυστυχώς πολύ...
0: Το πλυντήριο των αυτοκινήτων της διαδημοτικής που γίνεται εκεί πέρα παράνομα, γιατί γίνεται και τα ζημιά τρέχουνε?
1: Για μένα, αν με ρωτάτε, εκεί υπάρχει εστία μόλυνσης.
0: Ναι, δεν υπάρχουν υπηρεσίες να λάβουν αυτή την κατάσταση.
1: Πρέπει να δοθεί μία λύση. Επαναλαμβάνω, είναι καταστήματα γενικού ενδιαφέροντας. Επαναλαμβάνω, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που το φωνάζουμε συνέχεια. Πρέπει να δοθεί μία άμεση λύση.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Να μας το εξηγήσετε λίγο, γιατί είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Όπως προείπα πριν, μέχρι τις 10 Ιουλίου ήταν ανοιχτή η διαβούλευση για υποβολή προτάσεων σχετικά με τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το ΣΒΑ, του ενιαίου λειτουργικού αστικού πόλου Αργοστολίου Λιξουρίου. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι για τα Ιόνια νησιά 2021-2027. Εμείς ως παράταξη επιχειρούμε μαζί. Εκπονήσαμε μία κοινή στρατηγική 5 αξώνων που πάνω σε αυτή την αποστήλαμε στις 14 Ιουλίου στο email του Δήμου Αργοστολίου και έχουμε 5 βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το αστικό περιβάλλον, φιλικό στην αγορά και στον επισκέπτη. Ο δεύτερος άξονας είναι βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ο τρίτος, η στήριξη επιχειρηματικότητας, συνέργεια και καινοτομία. Ο τέταρτος, ο ψηφιακό μεταξυσχηματισμός. Και κλείνουμε με την ενέργεια και την ανθεκτικότητα και το περιβάλλον. Κύριε Σάκη, αν ξεκινήσω από το αστικό περιβάλλον, η πρώτη μας πρόταση προς το Δήμο Αργοστολίου και Δήμο Λιξουρίου είναι να έχουμε την ανάδειξη του παραλιακού μετόπου, δηλαδή τα κτίρια της παλιάς αγοράς. Προτείνουμε εμείς να γίνει ένας εμπορικός και ψυχαγωγικός κόμβος και να έχουν ένα άνοιγμα προς το μέτωπο της θάλασσας. Αυτό όσον αφορά το Αργοστόλι. Όσον αφορά το Λιξούρι, θέλουμε και εκεί να γίνει αναβάθμιση του παραλικού μετόπου και της κεντρικής πλατείας. Ώστε θεωρούμε ότι με αυτές τις δύο παρεμβάσεις θα έχουμε όφελος για την τοπική αγορά. Μέσα στις προτάσεις μας είναι και το θέμα που ταλανίζει όλους μας, είναι το κυκλοφοριακό στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι.
0: Το θέμα είναι το εξής όμως, με το κυκλοφοριακό δεν βγαίνει άκρη, γιατί ρώτησα εγώ καθηγητές πανεπιστημίων τώρα που ήμουν στην Αθήνα, που είναι συγκοινωνιολόγοι κορυφές, γιατί είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δεν είναι ότι και ότι, και τους είπα ότι σε ένα κεντρικό δρόμο, τον οποίο μπαίνουμε στην πόλη μέσα, αν μικρύνουμε τον δρόμο και τον μειώσουμε και μεγαλώσουμε τα πεζοδρόμια, θα έχει αποτέλεσμα. Ξέρετε τι μου είπανε? Ότι είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε. Δηλαδή αυτός ο συγκοινωνιολόγος που έκανε αυτή τη μελέτη και την οποία μελέτη πήραν το χειμώνα μετρήσεις, έτσι? Δεν πήραν το καλοκαίρι. Θυμάστε τα καλώδια που βάλανε ήταν το χειμώνα.
1: Αυτό το έχετε επισημάνει εσείς και παλαιότερα, το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, και η μελέτη που έχει κάνει και εδώ ο ντόπιος συμπατριώτης μας, δεν αναφέρει τόσο πολύ μεγάλα πεζοδρόμια. Και που είδαμε και τα πεζοδρόμια τα οποία, ναι μεν έγιναν μεγάλα, αλλά ο Σπύρος ο φίλος μου και κάποια άλλα άτομα ανάπηρα, γιατί έτσι θέλουν να τους λένε, εγώ τα λέω άτομα με μερικές ανάγκες, αλλά τους έχουν βάλει στίγμα και τους λένε ανάπηρους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν

0: Και ο κύριος Σπαθής, ο κύριος Σαμούρης, επιμένει ότι θέλουμε, λέει, 5 λεπτά από τη γέφυρα μέχρι το λιμεναρχείο. Είδαμε περιπτώσεις και με πυροσβεστικά και με ασθενοφόρα, τι έγινε, τα είδαμε. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Είδαμε και με τα λεωφορεία του χτέλ, τι συμβαίνει και να ρωτήσω τους οδηγούς του. Λοιπόν, τι κάνουμε, όταν σε μια πόλη οδηγούμε από μόνο ένα δρόμο την κατεύθυνση και τον αναγκάζουμε να μπει μέσα στην πόλη και να βγει πάλι από ένα δρόμο από την ίδια πόλη, και όταν έχουμε τρενάκια, έχουμε κρουαζιερόπλια, έχουμε τόση κίνηση με τα πούλμαν, δεν ξέρω πώς σκεφτόμαστε και τι κάνουμε σε αυτή την πόλη, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε τι είπε κάποιος εδώ και 3 χρόνια και βγήκε αληθινός, γιατί ήξερε το έγκλημα πως θα γίνει. Κύριε Βουτώ, θα στρέφουν από τον Κόμβο και θα πηγαίνουν πάνω. Καταλάβατε το νόημα, κύριε Καλογεράτε?
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο. Αυτό τα λέει όλα.
1: Προτάσεις μας,
0: αυτό τα λέει όλα.
1: Με το αστικό περιβάλλον.
0: Το έγκλημα ήταν προμελετημένο.
1: Κύριε Σάκη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι και πρέπει να δουλέψουν. Και δεν μπορούμε να κλείνουμε ένα ιστορικό κατάστημα για να κάνουμε μια καφετέρια ή να κάνουμε τουριστικά. Ο άνθρωπος είναι δικό του, είναι ιδιοκτησία του το οίκημα και πουλάει ψωμί. Δεν μπορεί να πουλήσει το ψωμί. Και να μου λένε να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω ψωμί και να μην πάω στο φίλο μου τον Καλογεράτο. Δεν κατάλαβα καλά. Τι αντίληψη είναι αυτή, κύριε Καλογεράτε μου? Εσάς σας αρέσει αυτή η απάντηση?
1: Να μείνει το ιστορικό κέντρο του Αργοστολίου και του Λευκοσίου.
0: Πώς επιχειρούμε μαζί έτσι, μπορώ να μάθω?
1: Μεγαλώσαμε στο ιστορικό κέντρο και γι' αυτό μέσα στις προτάσεις μας μιλάμε για επανασχεδιασμό του κυκλοφοριακού στο Αργοστόλι και στο Λευκοσίου. Μιλάμε για ελεγχόμενη στάθμιση βραχίας διάρκειας, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να κάνει τα ψώνια του και να φύγει στο κέντρο.
0: Με δημοτική αστυνομία να λειτουργεί.
1: Και να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Με δημοτική πολύ σωστά αστυνομία να λειτουργεί, να υπάρχουν ώρες τροφοδοσίας για τα οχήματα τα βαρέα, ούτως ώστε να μην γίνεται μποτιλιάρισμα. Και επειδή είπατε ένα θέμα που με αγγίζει πολύ, τον ΑΜΕΑ, μιλάμε για πλήρη προσβασιμότητα και αποκατάσταση και διεύρυνση των πεζοδρομίων στα εμπορικά κέντρα και το εργοστολίο.
0: Στις συντεμπόρων έχουν χτυπήσει 3 άτομα και έχουν πάει στο νοσοκομείο, το ξέρετε?
1: Το γνωρίζω, το γραφείο μου είναι στην οδός Δεβοσέτου ακριβώς από πάνω. Σίγουρα το οδόστρωμα δεν ήταν...
0: Έχω τονίσει αυτό στον κύριο Σπαθή, τον διευθυντή των έργων που είναι στο Δήμο, τον αντιδήμαρχο Σάμις, και μου είπατε θα τα διορθώσουμε. Πότε θα διορθωθούν οι λούμπες στα νερά που παραμένουν, που θα είναι σήκωμα οι πλάκες γιατί δεν μπήκαν σωστά? Πότε θα γίνουν αυτά? Μάλιστα. Αλλά τα λέμε και που τα λέμε, σου λέει άσου να τα πούνε. Και δεν είναι έτσι. Θεωρούνε, είπε και κάποιες προτάσεις ο κ. Λυκούδης και αμέσως βγάλανε απάντηση να τον εφάνει. Δεν είναι έτσι. Όταν κάνεις μια πρόταση και μια υπόδειξη, το κάνεις για να βοηθήσεις τα λάθη τα οποία ίσως έχουν κάνει κάποιοι και δεν θέλουν να τα παραδεχτούν. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα. Όταν αντιδράς με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο κόσμος έχει κρίση. Ο κόσμος έχει κρίση και κρίνει.
0: Ξέρετε που ποντάρουν ότι έχουν ακόμη 2,5 χρόνια.
1: Πολύ σημαντικές.
0: Έχουν ακόμη 2,5-3 χρόνια. Και σου λέει εντάξει, άσε να φωνάζουν. Αλλά οι βουλευτικές εκλογές που έρχονται, να δείτε τι θα γίνει. Ξέρετε γιατί φωνάζω? Για να σηκωθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Γιατί βλέπω ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αποχή από το 70% που είχαμε την προηγούμενη φορά. Και είναι ό,τι χειρότερο να σε διοικεί το 20%. Ό,τι χειρότερο. Είναι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία συστάμε καθημερινά. Απαράδεκτο. Έτσι, έχουμε, είπε ο κ. Σατσάρος, έπρεπε να υπάρχουν ξεχωριστές επιτροπές για τον τουρισμό σε κάθε νησί. Και έτσι πρέπει. Γιατί το κάθε κομμάτι, ο κάθε δήμος έχει το ξεχωριστό του κομμάτι του τουρισμού και την κουλτούρα του και διαφορετικότητα από άλλο δήμο. Και όμως, είδατε τι λέτε.
1: Και εμείς στις προτάσεις μας μιλάμε να γίνει βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και νέος προορισμός. Δηλαδή, τι ζητάμε? Ζητάμε ενιαία προβολή

0: Φυσικά
1: είναι. Brand name Κεφαλονιά Κυφάκη.
0: Η Κεφαλονιά μία είναι.
1: Τέσσερι δήμοι. Προσέξτε, θέλουμε. Μπράβο. Κεφαλονιά Κυφάκη. Τέσσερι δήμοι, ένα brand name. Άρα σε συνεργασία δήμων, περιφέρειας και επιμελητηρίου, εμείς τι λέμε, δεν θέλουμε πολυδιάσπαση και αποσπασματική προβολή. Θέλουμε μία σύγχρονη ψηφιακή στρατηγική πρόθεση του προορισμού όλων. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλουμε Κεφαλονιά Κυφάκη μαζί. Θέλουμε δηλαδή μια δημιουργία οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού, ένα DMO, με το συμμετοχή όλων των Δήμων. Και του Δήμου Αργοστολίου και του Λεξοδίου και του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Κυφάκης. Και θα σας πω και κάτι άλλο στο πρόγραμμά μου που είμαι σίγουρος θα σας ενδιαφέρει. Θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρχει συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια μας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το μέσα από το οποίο μπορούμε να πάρουμε μετρήσιμα μεγέθη για νεοφυείς επιχειρήσεις. Δηλαδή όταν κάποιος άνθρωπος θέλει να ανοίξει μια νέα επιχείρηση, να μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το επιμελητήριο σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να του δώσει μετρήσιμα μεγέθη πάνω στον κλάδο που θέλει να δραστηριοποιηθεί ο επιχειρηματίας, ούτως ώστε, κύριε Σάκη, τα πάντα να γίνονται με πρόγραμμα. Δεν πρέπει να ανοίγουν όλη μία καφετέρια. Υπάρχουν και επαγγέλματα τα οποία είναι άμεσα ενδεδειγμένα μαζί με τα τοπικά μας προϊόντα. Θα σας πω εδώ το λάδι, το μέλι, τα τυριά μας, ούτως ώστε να οφείσουμε τους νέους μας προς την πρωτογενή παραγωγή, προς τα τοπικά προϊόντα, να γίνονται εκθέσεις στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι για αυτά τα τοπικά προϊόντα. Να πάμε στην αγροτική, κτηνοτροφική και βιοτεχνική παραγωγή. Καλός και ο τουρισμός, αλλά να μην είναι μόνο μόνο.
0: Ο τουρισμός είναι για τρεις μήνες, κύριε
1: Τουρκέρατε.
0: Ο τουρισμός είναι για. Οι υπόλοιποι μήνες πώς θα είναι στο Ταμείο Ενεργείας τα παιδιά μας, πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους.
1: Να δούμε λίγο σφαιρικά την ανάπτυξη, την οικονομική.
0: Συζητάμε ότι δεν έρχονται γιατροί. Αυτό έλεγα χτες με την κυρία Γεωργοπούλου, την γραμματέα του Συλλόγου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουμε δελτία τύπου ότι έρχονται γιατροί και έρχονται γιατροί. Ποιοι γιατροί έρχονται, ποιος γιατρός θα έρθει εδώ πέρα από τη στιγμή που με την καινούργια δεν ξέρω αν το μάθατε, με την καινούργια νομοθεσία που ψηφίσανε, δεν μπορεί ο σύζυγος να πάρει τη σύζυγο να την ακολουθεί στην υπηρεσία που θα πάει. Παλιά ο ένας τράβα και τον άλλο. Και ερχόταν μαζί στην ίδια υπηρεσία, στο ίδιο νησί και οι δύο. Τώρα τους απαγορεύει. Ποιος θα χωρίσει την οικογένειά τους στα δύο για να έρθει εδώ πέρα στην Κεφαλονιά και να μην βρει ούτε σπίτι, να είναι πανάκριβα όλα και να μην μπορεί να ζήσει. Μπορείτε να μου πείτε. Και όταν έχουμε αυτή τη στιγμή τα εργατικά, μια πολιτεία ολόκληρη και δεν την αξιοποιούμε να την ανακαινήσουμε και να βάλουμε μέσα δασκάλους, γιατρούς, φοιτητές, τα πάντα, να είναι ζωντανό κύτταρο αυτό το κομμάτι που ήταν πάντα ζωντανό και το έχουμε δώσει στο ΤΑΙΠΕΤ και δεν ενδιαφέρεται κανένας, όταν αυτή τη στιγμή το ΚΕΚΑΜΕΑ που εχίσαμε αίμα χειρουργικά για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μου το κάνανε οτιδήποτε άλλο αλότριο μέσα για να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα γίνει. Κύριε δύο χρόνια η Ιθάκη και να μην έχει παιδίατρο και δεν τρέπονται. Και πάει ο παιδίατρος τώρα με δικιά του θέληση. Δεν έβαλε κανένας το χεράκι του που βγάζουν ένα δελτία τύπου ότι πετύχαμε να έρθει παιδίατρος για να εμφανιστούν πάλι σωτήρες. Μόνη της η παιδίατρος είπε θα πάω στην Ιθάκη να κάτσω γιατί είναι Ιθακίσια. Δεν την ανάγκασε κανένας γιατί για να πάει παιδίατρος άλλος δεν θα πήγαινε. Τόσο απλά, αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα έχουν στάσει εργασίες τα τμήματα υγείας για να μπουνε. Α, τους κάνει άρση μονιμότητος. Και το άλλο δεν το μάθατε. Το μάθατε. Άρση μονιμότητος. Δηλαδή δεν θα υπάρχει μόνιμος υπάλληλος τώρα στα νοσοκομεία. Άρα πάμε για ιδιωτικοποίηση. Όταν έχουμε το φαγητό, την καθαριότητα και γιατρούς με μπλοκάκι, τι άλλο θα κάνουμε στο νοσοκομείο και στην υγεία. Μπορώ να μάθω. Και αν εγώ ένα μήνα δεν πήγαινα στην Αθήνα, θα μπορούσα την υγεία μου να την αποκαταστήσω όπως πρέπει. Όχι. Και δεν ντρέπονται. Και δεν ντρέπονται. Και κάτω στην καρέκλα και βγάζουν δελτία τίποτα. Όλα καλά. Δεν είναι έτσι, κύριε Καλογεράτη. Δεν είναι έτσι. Πώς θα γίνει.
1: Των εγκατελειμμένων δημοτικών κτηρίων. Μιλάμε και για αξιοποίηση των εγκατελειμμένων δημοτικών κτηρίων.
0: Είδατε τι έκανε ο Δήμαρχος Σιθάκης. Σε πήρε 5 εκατομμύρια για το οικοτροφείο, να βάλει μέσα δημόσιους υπαλλήλους, να βάλει γιατρούς, να βάλει δασκάλους, να βάλει τα πάντα. Και μπράβο του.
1: Δεν το συζητάω. Είναι άμεση ανάγκη για στέγαση. Για όλους τους δημόσιους λειτουργούς.
0: Και όχι μόνο. Πού είναι οι φοιτητικές αιστείες των παιδιών. Πού έχουμε 200 φοιτητές αυτή τη στιγμή και δεν οπαθούν τα παιδιά.
1: Πολύ σωστά.
0: Πού είναι για την μπορονευτική σχολή που τα παιδιά τώρα δεν μένουν μέσα, που χρειάζονται άλλα 200 άτομα για να μένουν στα σπίτια. Για φανταστείτε αυτόν τον οικισμό επάνω τα εργατικά να ήταν αξιοποιημένα, πόσους εξυπηρετούσε και πόσο ζωντανό κύτταρο θα ήταν εκείνο το κομμάτι.
1: Ακόμα και το οικοτροφείο, κύριε Σάκη, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Όλα τα δημόσια εγκαταλειμμένα κτίρια θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων.
0: Και πήγαν και από πέραν το Κεκαμία και βάλανε το ειδικό σχολείο περατάτων, το οποίο δεν επισκευάζανε στα περατάτα, και μου το βάλανε στον πρώτο όροφο που είναι και επικίνδυνο για τα παιδιά. Μου βάλανε μέσα το ΕΚΑΒ. Τι δουλειά έχει το ΕΚΑΒ μέσα στο Κεκαμία. Τι δουλειά έχει το υπόγειο να έχει γίνει αποθήκη του δημοσίου να βάζουν τις φακέλες και τα κέρατα. Κάναμε αγώνα και μπράβο στο Μάκη το Φόρτε που ήταν δήμαρχος και μας έδωσε το οικόπεδο τότε για να φτιάξουμε το κτίριο αυτό. Και να αποκατάντησε. Και τα παιδιά μας είναι κλεισμένο μέσα στα σπίτια τους τώρα. 200 παιδιά. Δεν είναι αστεία. Και δεν τα σέβονται. Και έρχονται μόνο στις εκλογές και χτυπάνε την πόρτα μας, κύριε Καλογεράτε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πώς θα γίνει τέλος πάντων.
1: Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας.
0: Φυσικά. Γιατί έχουν δικαίωμα. Είδαμε το πρόσφατο γεγονός την αστυνομία που σκότωσε εκείνο το παιδί με ειδικές ανάγκες. Γιατί το θεωρήσανε εγκληματία. Έλεος πια επιτέλους.
1: Είναι όλα δικά μας παιδιά και όλα τα παιδιά.
0: Τι είναι.
1: Πρέπει να έχουν τις ίσες πιθανότητες, κύριε Σάκη, και τις ίσες προσβάσεις σε όλα τα κοινωνικά αγαθά.
0: Δεν εύχομαι να έχουν κανείς αυτά που περνάμε εμείς και που όταν κλείσουμε τα μάτια μας ανησυχούμε τι θα γίνει και τι θα μείνει. Δεν το εύχομαι, αλλά δυστυχώς αυξάνονται. Αντί να μειώνονται, αυτές οι καταστάσεις αυξάνονται. Έτσι, μπράβο. Και πρέπει να έχουμε λίγο ευαισθησία. Πράγμα που δεν έχουμε. Είπα προηγουμένως, παράδειγμα το Σπυράκι. Είναι εικόνα, το βλέπουμε μέσα στον δρόμο, όταν μεγαλώσαμε πεζοδρόμια για αυτό το σκοπό. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Και καμαρώνουμε. Μπράβο μας. Τι να πω τώρα, εντάξει. Συγγνώμη για την έντασή μου, αλλά ξέρετε είναι κάποια πράγματα που δεν τα ανέχομαι εγώ.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δεν τα ανέχομαι.
1: Και
0: ούτε αντιπολίτευση κάνω, ούτε προπαγάνδα κάνω, ούτε τίποτα.
1: Ξέρω ότι τα λέτε είναι λόγια καρδιάς και τα λέτε από αγάπη, γι' αυτό δεν σας διακόπτω. Αν μου επιτρέπετε για να κάνω...
0: Σας επιτρέπω. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Θέλω να πω ότι να συνοψίσω τους 5 άξονες των προτάσεών μας πάνω στο ΣΒΑ. Να πω ότι αυτή η διαβούλευση είναι μια κρίσιμη ευκαιρία για την τοπική οικονομία. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εξελιχθεί σε ένα δεσμευτικό σχέδιο υλοποίησης.
0: Αυτό εξαρτάται από το επιμελητήριο, κύριε Καλογεράτη.
1: Το επιμελητήριο και συγκεκριμένα η παράταξη που χειρομάζει έκανε τις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει μια σαφή κατανομή πόρων μεταξύ Αργοστολίου και Λιξουρίου. Είναι ο κύρος όγκων των μελών μας, η αγορά του Αργοστολίου και του Λιξούρι. Βεβαίως μιλάμε για όλες τις αγορές της Κεφαλονιάς και της Πάκης, απλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτεί αυτό το αστικό πόλο, το Αργοστόλι και το Λιξούρι, για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Είναι αυτός ο οργανισμός που έκαναν οι δύο δήμοι, έτσι.
1: Μπράβο, είναι μόνο για αυτούς τους δύο δήμους. Ευελπιστούμε μελλοντικά να γίνει και για το Δήμο Σάμις, να γίνει και για το Δήμο Σάκης.
0: Δεν συμμετείχε ο Δήμος Σάμις, ρώτησε τον Δήμαρχο και δεν συμμετείχε. Για ποιο λόγο?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Πάντως στο Ιόνιο 21-27 είναι το αστικό δίπολο Αργοστολίου Λιξουρίου. Δεν ξέρω για τους άλλους δήμους. Ζητάμε εμείς θεσμοθετημένη συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας σε αυτή τη διαβούλευση, βεβαίως μέσω του επιμελητηρίου, και είμαστε στη διάθεση όλων των φορέων να βοηθήσουμε συμβουλευτικά, επικοδομητικά, σε όλα τα στάδια αυτή της εκπόνησης και υλοποίησης αυτού του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε διαθέσιμοι
0: για αυτό το πλαίσιο των πενταξώνων. Την ευθύνη την έχουν οι δύο δήμαρχοι, έτσι. Την ευθύνη την έχουν οι δύο δήμαρχοι.
1: Και οι φορείς. Οι φορείς προτείνουμε, οι δήμαρχοι έχουν την τελική ευθύνη με το επιτελείο τους και ποιες προτάσεις θα προκριθούν.
0: Βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Βλέπω φως στο τούνελ, θεωρώ υπάρχει μια θετική διάθεση και χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια των δύο δήμων. Θεωρώ με τη βοήθεια όλων των φορέων μπορούν να βγουν.
0: Εξαρτάται από την περιφέρεια αυτό το πρόγραμμα ή είναι απευθείας?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι το ουσιαστικά είναι 21-27 Ιόνια νησιά από το ΕΣΠΑ. Τώρα οι πόροι οι οποίοι θα δοθούν εξαρτάται από πόσο όρημη θα είναι η πρόταση που θα γίνει.
0: Ναι, ξέρετε γιατί είμαι ανησυχή και έχω αυτές τους ενδιασμούς. Γιατί η Κέρκυρα πήρε 70% και το άλλο 30% το μοίρασε στα υπόλοιπα νησιά, γι' αυτό. Το ξέρετε και αυτό.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι. Εγώ είμαι έρθω γι' αυτό.
0: Το είχαμε πει από παλιά αυτό. Και κανείς δεν αντέδρασε. Κανείς δεν μίλησε.
1: Μα ακόμα όλα και καλά. Τώρα γι' αυτό μιλάμε για ίση κατανομή πόρων στο Αργοστόλι και στο Ριτσούρι. Όπως αν με ρωτάτε την προσωπική ταπεινή μου άποψη, ίση κατανομή πόρων πληθυσμιακά πρέπει να γίνεται και στα Ιόνια νησιά.
0: Ναι, τώρα. Αλλά όταν τα Ιόνια νησιά και δει η Κέρκυρα παίρνει το 70%. Υποτίθεται ότι είναι πληθυσμιακά, αλλά εμείς έχουμε το μεγαλύτερο νησί και μεγαλύτερες ανάγκες. Πρώτον αυτό και κατά δεύτερον, όταν μου πηγαίνουν στην Κίνα να μου φέρουν Κινέζους που δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ στην Κεφαλονιά, εδώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν πάμε για τουρισμό έτσι.
1: Πρέπει να υπάρχει μια σωστή στρατηγική, κύριε.
0: Κατανομή. Αυτό, σωστά. Αυτό που είπατε, σωστή κατανομή.
1: Και μετρήσιμα μεγέθη. Δηλαδή κάποιος πηγαίνει ένα ταξίδι πρέπει να γυρίζει με μετρήσιμα μεγέθη να πει...
0: Με γεμάτη την παλίτσα του. Όχι πάει ταξιδάκι, έτσι. Γιατί παλαιότερα κατακρίναμε τον κύριο... τους προηγούμενους ανθρώπους, τον κύριο και κάτω και τους υπόλοιπους, ότι πάνε ταξίδια. Αλλά δεν πήγαν ταξίδια, φέρανε γεμάτη την παλίτσα. Όπως φέρανε τα κρουαζιερόπλια, όπως ο συγχωρεμένος ο κ. Βαλέτας ξεκίνησε τα κρουαζιερόπλια στην Κεφαλονιά, που τον κοροϊδεύανε, έτσι και είδαμε το αποτέλεσμα τώρα. Αλλά, άντε τώρα μην πω καμιά κουβέντα. Μην συγχυστώ άλλο, γιατί έχω συγχυστεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και που δεν ξέρω κατά πόσον. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου αυτή τη στιγμή και πρέπει να παίρνω τηλέφωνο στην παραλία να πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια που είναι πεταμένα έξω από τους κάδους. Είναι απαράδεκτες εικόνες αυτές, κύριε Καλογεράτε. Καταλάβατε.
1: Είναι λυπηρές εικόνες.
0: Και είναι και το άλλο, ότι δεν μπορούν να φορέσουν.
1: Είναι στο καθαρότερο νησί. Αν θυμάστε
0: είμαστε. Είμαστε παλιά. Και επιμένει ο κ. Σαμούρης ότι δεν είναι από το Δήμο, είναι
1: το
0: οι πολίτες που τα βάζει με τους πολίτες και δεν λέει ότι ο Δήμος φταίει. Και δεν μπορώ να βλέπω με φακούς αυτή τη στιγμή να ανεβαίνουν στο Φαραώ επάνω και να μην έχουν πεζοδρόμιο. Το 2026 οι τουρίστες, αφήστε τα παιδιά που κινδυνεύουν όταν είναι τα σχολεία. Έτσι, πότε θα τα διορθώσουμε αυτά, πότε θα τα κάνουμε. Καλά, εντάξει. Άξια η καρέκλα τους και ο μισθός τους, τίποτα άλλο δεν λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να μην βάσουμε τέτοια προβλήματα.
1: Καλά και να ευχηθώ σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες Κεφαλονιάς και Σφάκης καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο σεζόν.
0: Δύο μήνες έχουν ακόμη, κύριε Καλογεράτη. Δύο μήνες.
1: Αρκετές τις πράξεις σε όλα τα καταστήματα.
0: Δύο μήνες. Τι θα πρωτομαζέψουν. Τι θα πρωτομαζέψουν. Σε δύο μήνες. Καλά.
1: Υπάρχει οικονομική ευημερία και στα δύο νησιά μας, κύριε.
0: Το ξέρω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

That's way better than 24. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Ξέρετε πολύ καλά και το έχω πει επανειλημμένες φορές ότι ό,τι κάνω το κάνω για τα παιδιά μας. Δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Εγώ μπορούσα τώρα αυτή τη στιγμή να πίνω το καφεδάκι μου, να μην σκοτίζομαι για τίποτα, αλλά δεν μπορώ αυτό το Άγιο Νησί που ζω, το οποίο με έχει τιμωρήσει, αλλά δεν δίνω σημασία με το 1953 που χάσαμε αυτούς τους ανθρώπους, τους δικούς μου ανθρώπους, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το ανακαινήσουμε, να το ανανεώσουμε, να το κάνουμε ζωντανό. Δεν μπορεί 365 χωριά να είναι αυτή τη στιγμή κλεισμένα τα πάντα και να σε πιάνει η ψυχή σου κυριολεκτικά όταν βλέπεις να είναι κλειστά τα πάντα. Και όταν βλέπαμε τα γεροντάκια, βλέπαμε το καφενείο, βλέπαμε τη ζωντάνια που είχε η Κεφαλονιά και είχε καταληφθεί, γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν εδώ πέρα για 2 ή 3 μήνες με εργασία μόνο τουριστική. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται, εντάξει, το τι ηγέτες βγάζουμε, το τι ανθρώπους βάζουμε στην εξουσία και το πώς μας αντιμετωπίζουν. Αυτό να το ξέρουν. Θα τα ακούνε ή τους αρέσει ή όχι. Αυτό ξεκάθαρα. Παρόλο ότι κάποιοι προσπαθήσαν να μου κλείσουν το στοματάκι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούνε. Γιατί θα τους κολλήσω. Του πατέρα μου ήταν παράσημα που πολέμησε για δημοκρατία και ελευθερία, και οι πατεράδες μας που πολεμήσανε, για να μπορούμε να τα λέμε και όχι να κλείνουμε το στοματάκι μας και να χειροκροτούμε. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει.

0: Πάμε να συνεχίσουμε για τον τουρισμό, γιατί πραγματικά έχουμε μπει μέσα στον Ιούλιο, στα μέσα Ιουλίου και βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε τον κύριο Καλογεράτο από το επιμελητήριο, ακούσαμε τώρα και τον πρόεδρο των Ξένων Τόχων, τον κύριο Ντομαθεάτο και μέλος της ΠΟΚΣ που πραγματικά κάνει πολλές προσπάθειες το επιμελητήριο, το ξενοδοχειακό, να διορθώσει τα κακό σκήμενα, αλλά δεν ξέρω τα όταν είναι ανοιχτά ή όχι. Πρόεδρε, καλημέρα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και για τα γενέθλια σου χτες, 100 χρόνος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
0: Να σε γερός δυνατός.
1: Η Ομοσπονδία κάνει ενέργειες σε πανελλήνιο, δεν ασχολείται τοπικά. Έτσι, τοπικά είμαστε εμείς ενός, όπως μπορούμε, τις δυνάμεις που έχουμε, να πάμε να λύσουμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν τοπικά.
0: Τα οποία είναι
1: όπως είπες και εσύ στον προλογό σου, είμαστε μέσα Ιουλίου, το καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη, σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να μετράμε και αντίστροφα, θα μπορέσω να πω, έτσι σε 15-20 μέρες.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Μέχρι τώρα από πλευράς αφήξεων πάμε ικανοποιητικά, είμαστε... Αυτοί οι τρεις μήνες Μάιος, Ιούνιος και μάλλον Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος που έχουμε τα στοιχεία δημοσιευμένα από το αεροδρόμιο, έχουμε φτάσει σε 127.831 για την ακρίβεια αφήξεις από το αεροδρόμιο σε σχέση με 121.306 που ήταν πέρσι. Δηλαδή βλέπουμε μια καλή αύξηση της τάξης των 6.000 περίπου ατόμων σε σχέση με πέρυσι. Ναι. Αυτό είναι η εικόνα...
0: Στις δύσκολες εποχές που ζούμε έτσι, αυτή τη στιγμή. Με τόσα
1: πολέμους,
0: με αυξήσεις, με.
1: Ναι, όπως τα αναφέρεις εσύ με τις ιδιαιτερότητες που έχει η φετινή σεζόν, έτσι δεν είναι μια ήσυχη από πλευράς γεγονότων σεζόν. Υπάρχει το θέμα της ακρίβειας που αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα και οδηγεί τους καταναλωτές, τους επισκέπτες μας σε last minute κρατήσεις. Έχει έντονο το φαινόμενο παλιές κρατήσεις να κυρώνονται αντιστοίχως που και ξενοδοχεία υπάρχουν που δίνουν προσφορές, άρα να ξανακάνουν την κράτησή τους με πιο φθηνή τιμή. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Όμως σε πλευρά αφήξουν πάμε καλά. Νομίζω και η τζίρι είναι αυξημένη. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι και πόσο κάθε επιχειρηματίας θα μπορέσει να μειώσει παρένθεση χωρίς να μεταβάλει και την ποιότητά του, κλείνει παρένθεση, τα έξοδά του.
0: Ναι, εδώ και πρέπει να πούμε είναι... κάποια πράγματα όμως, Πρόεδρε, έτσι, για να λέμε και τις αλήθειες.
1: Ναι, και αυτό είναι για να τελειώσει την πρότασή μου και αυτό θα είναι και το ζητούμενο της χρονιάς. Η τζίρι είναι με αυξημένα είναι και τα έξοδα. Το θέμα είναι αν μπορούμε κάπου να τα περιορίσουμε χωρίς, όπως είπα, να ρίχνουμε την ποιότητα και χωρίς να χρησιμοποιούνται άλλα τρίκ. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. 6.525 άτομα είναι παραπάνω από πέρυσι. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν έχουμε παραπάνω κόσμο, αλλά δεν έχουμε παραπάνω έσοδα. Αυτό είναι η ουσία και η γκρίνα των επαγγελματιών. Αλλά είναι το εξής. Εσείς σαν ξενοδοχεία και σαν καταλήμματα δεν κάνετε καμία αύξηση, έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει αυξήσεις.
1: Υπάρχουν αυξήσεις, σίγουρα υπάρχουν αυξήσεις και από τα ξενοδοχεία.
0: Φτάσατε στα όρια σας, εντάξει.
1: Καλούς, αλλά το ξενοδοχείο όταν βλέπει ότι παραδείγματος χάρη μια ημερομηνία δεν μου γεμίζει και θα αναγκαστείς να μειώσεις λιγάκι την τιμή, γιατί κάθε μέρα που περνάει και το δωμάτιο δεν είναι γεμάτο, δεν μπορείς να την αναπληρώσεις σε άλλα επαγγέλματα.
0: Όλα τα άλλα όταν είναι ακριβά και έχουμε καταντήσει και φέτος να έχουμε τουρισμό του σούπερ μάρκετ, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δυσκώς πάρα πολύ.
1: Κοίταξε να δεις, μην γκρέμαμε ταμπέλα τουρισμό στο σούπερ μάρκετ. Και αν κάποιοι οδηγούνται στο σούπερ μάρκετ, οδηγούνται γιατί δεν μπορούν πιθανόν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που πρέπει να κάνουν για να περάσουν αυτές τις ημέρες στον τόπο μας. Δεν έρχεται ο καθένας. Νομίζω ότι όσο ξεκινά από το σπίτι του δεν έρχεται καταρχήν για να μην είναι νηστικός. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει παρά έξω, θα αναγκαστεί να βρει άλλες λύσεις, όπως μπορεί να είναι το σούπερ μάρκετ. Μπορεί κάποιος να μην πάει καν και σούπερ μάρκετ, να πάει να ψαρεύει, τι να σου πω. Καταλαβαίνεις, λέω ότι ο καθένας κοιτάζει ανάλογα με το budget που έχει να περάσει το διακοπές, να βρει...
0: Αυτό το λένε
1: να βρει τον τρόπο να πέρασε όλες τις ημέρες.
0: Αυτό το λένε και οι άνθρωποι συναδελφοί των οικιαζομένων δωματίων, ότι μαγειρεύουν μέσα, έτσι. Οι εστιατόρες
1: συγκεντρώνουν. Αν έχουν τη δυνατότητα, δεν το κάνουν αυτό.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι όταν δεν δουλεύουν τα εστιατόρια, δεν δουλεύουν τα τουριστικά μαγαζιά, δεν δουλεύουν οι καφετέριες.
1: Ναι, ο λόγος όμως δεν είναι Σάκη. Σάκη, ο λόγος δεν είναι ότι δεν υπάρχει κόσμος πάνω στο νησί.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσαμε. Σύμφωνα.
0: Στενότητας χρήματος.
1: Με τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου, ο κόσμος υπάρχει.
0: Ναι, αλλά λόγω στενότητος ο κόσμος δυσκολεύεται να ξανοιχθεί και να χαλάσει παραπάνω λεφτά. Δεν είναι ο Έλληνας ο οποίος χαλάει. Εντάξει, το ξέρουμε πολύ καλά. Μακάρι στο λέω αυτό το πράγμα, γιατί και στην Κρήτη υπάρχει πρόβλημα. Ποια η Κρήτη, έτσι. Και στο λέω από επίσημα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι μόναχα ότι η Κεφαλονιά έχει την ίδια.
0: Όχι, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα.
1: Αυτά τα προβλήματα. Άλλος φορολογισμός περισσότερο, άλλος λιγότερος, όλοι έχουν τα προβλήματά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είπαμε ότι θα είναι ένα καλό, θα είναι ένα καλό καλοκαίρι
0: ένα
1: από
0: σταθερό.
1: Πλευράς αφρίξεως. Ένα
0: σταθερό.
1: Αυτό νομίζω επιβεβαιωνόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Αλλά θα έχει πολλές
0: ιδιαιτερότητες.
1: Έχει πολύ γράψη ζωή σε πολύ τελευταία στιγμή.
0: Να σου ακριβένει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δεν μπορεί να σου ακριβένει τα διόδια, δεν μπορεί να σου ακριβένει τη βενζίνα. Η βενζίνα στην Αθήνα να έχει 1,70 και εδώ να την έχουμε 2,10. Το καταλαβες. Έχει μεγάλη. Ξανοιγόμαστε σε πολλά περισσότερα έξοδα και δεν μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί. Δηλαδή δεν θα πάρει ένα εγκαιζόμενο για μία εβδομάδα, θα το πάρει για 2 μέρες. Έτσι μειώνονται όλα αυτά. Από αυτή τη πλευρά το λέω. Τι να κάνουμε όμως, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν υπάρχει
0: φρένο, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει φρένο. Αυτό είναι το κακό. Υπάρχει ασυγκροκέρδεια η οποία δεν ελέγχεται και δεν ορίζεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι μόνο χακή για ασυγκροκέρδεια, Σάκη. Δεν είναι σωστό να επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα λόγο και να λέμε...
0: αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Για την ασυγκροκέρδεια.
0: Πώς έφτασε το σουβλάκι, Γεράσιμε? Με συγχωρείς πάρα πολύ, το σουβλάκι το φαγητό του φτωχού, πώς έφτασε?
1: Εγώ, Σάκη, εγώ θα σου πω ότι είναι πολλά περισσότερα και οι επιχειρήσεις, μια και αναφέρεσαι στην εστίαση τώρα που μπορεί να έχουν ανοίξει. Για κάνε μια βόλτα να δεις, μονάχα στο γύρω-γύρω από την πλατεία.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν στο αμφισβητώ, σε αυτό έχεις δίκιο και το είπαμε και με τον κύριο Καλογεράτο. Και το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια και το λέμε συνέχεια και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι όταν ανοίγεις μια επιχείρηση, λες, ανοίγω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εστιατόριο. Πόσα άτομα έχει η Κεφαλονιά? 100. Πόσοι θα έρθουν παραπάνω? 200. Άρα 300. Πόσα άτομα μοιράζονται σε αυτά τα εστιατόρια τα οποία υπάρχουν? Τόσα. Άρα εγώ όταν ανοίξω, πόσα άτομα θα πάρω? Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Δεν το κάνουν όμως, Γεράσιμε μου.
1: Και να σκεφτούμε μονάχα στο εμπορικό τετράγωνο, ξέρω εγώ, Λιθόστατο Συντεμπόρο, πόσες επιχειρήσεις εστίασης ήταν εδώ βγαίνοντας από το COVID, έτσι, και πόσες λειτουργούν σήμερα. Είναι παραπάνω. Άρα λογικό είναι να υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός και μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και η πίτα να μοιράζεται περισσότερους.
0: Άρα έχουν λιγότερα
1: άρα, γι' αυτό είπα πριν. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν είναι ένας λόγος να πούμε φταίει μονάχα...
0: Το έχουμε πει αυτό, το λέμε αυτό, συνέχεια το λέμε.
1: Είναι
0: αλλά
1: πολλοί
0: δεν
1: λόγοι,
0: όμως.
1: Πολύ μαζί αθρηστικά δημιουργούν διαφορετικές καταστάσεις.
0: Το να ανοίξεις ένα μαγαζί και να παίρνεις λεφτά για 3 μήνες και αν θεωρείς ότι μπορεί να το διατηρήσει και τους υπόλοιπους, είναι λάθος. Γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε περάσει από επιχειρήσεις και ξέρουμε.
1: Σάκη, θεωρώ ότι ο καθένας πριν κάνει ένα βήμα για να κάνει μια επένδυση, για να βάλει κάποια χρήματα,
0: πρέπει να κάνει μια μελέτη.
1: Να τα δανειστεί, πρέπει να γνωρίζει
0: όλες
1: αυτές τις παραμέτρους που αναφέρεις και πολλές άλλες παραμέτρους οι οποίες...
0: Πράγμα που δεν το κάνει, δυστυχώς. Τι να πούμε.
1: Οι οποίες υπάρχουν στην αγορά.
0: Εδώ θέλω 2 σημαντικά θέματα. Θαλάσσιο πάρκο και χωροταξικό. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα δύο, το ξέρεις πολύ καλά. Και στο θέμα του χωροταξικού, στο θέμα της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αλλά και στο θαλάσσιο πάρκο, το οποίο σας δεσμεύει και σε πολλά ξενοδοχεία κτλ. Κτλ. Τι θέση θα πάρει το επιμελητήριό σας? Πάνω ο κύριος Χατζής φωνάζει. Θα ακουστείτε, θα σας βοηθήσουν ή θα περάσουν αυτό το νομοσχέδιο που πραγματικά είναι θάνατος? Αν και το καθυστερούν λίγο και το έχουν αποσιωπήσει, λόγω ότι πάμε για εκλογές όπως πάει το Σεπτέμβριο, μάλλον εκεί το πάει ο Μητσοτάκης για να προλάβει κάποια άλλα θέματα τα οποία τον φοβίζουν, και καταλαβαίνεις ότι αν το περάσουν μετά θα πούνε ας μας ψηφίζατε να το ξανασκεφτόμαστε. Καλό να πάθετε αφού δεν μας ψηφίσατε, γιατί αυτό θα πούνε. Τα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε λίγο σε αυτό? Γιατί οι συνάδελφοί σου έχουν πρόβλημα, το ξέρεις πολύ καλά.
1: Σαν και δεξανδείς, όσον αφορά το ειδικό χωροταξικό, τελευταίες πληροφορίες που έχω εγώ, αλλά και στην ομοσπονδία που έχουμε, είναι ότι έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο τελικό κείμενο, το οποίο νομίζω είναι έτοιμο, και σίγουρα υπήρχε μια συμβαστική λύση στο κρίσιμο θέμα των ορίων ανάπτυξης κλινών. Περιμένουμε να το δούμε, περιμένω και εγώ να το δω. Πάντως έχουν γίνει κάποιες αλλαγές μετά τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις που υπήρχαν.
0: Τοπικά υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις ή θα έχουμε πρόβλημα?
1: Σε γενικές γραμμές οι πληροφορίες που είχα ήταν αυτές. Τώρα, ειδικά για την Κεφαλονιά, ακόμα περιμένω να λάβω και εγώ το κείμενο, να δω αν έχει αλλάξει κάτι και για την Κεφαλονιά.
0: Επίσης για την Κεφαλονιά, για το σχέδιο της Λάσης, γιατί πολλά λέγονται και ακούγονται και στο τέλος δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι αυτά θετικά, αυτά που έχουν ακουστεί. Έχεις κοιτάξει το θέμα αυτό? Έχεις ενημερωθεί?
1: Έκανε κάποιες διακοπές, Σάκη.
0: Για το χωροταξικό της Λάσης.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει προχωρήσει το θέμα αυτό. Δεν είναι
0: υπάρχουν κάποιες αφιβολίες από ό,τι έχω ακούσει, και δεν ξέρω κατά πόσον είναι θετικές ή όχι. Για αυτά που
1: ακούσαμε. Νομίζω ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία, ή τώρα πρέπει να είναι τι απομένει για την εφαρμογή του, δεν γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζεις.
1: Αλλά νομίζω όμως ότι είχε λυθεί το συγκεκριμένο θέμα.
0: Έχω ζητήσει από τον πρόεδρο του ΤΕΕ να με ενημερώσει, αλλά μου είπε πρέπει να λάβουν πρώτα την ενημέρωση και μετά να τα πούμε. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, πρόεδρε μου, να μας ενημερώσεις στον τομέα το δικό σου?
1: Δεν έχω κάτι άλλο πέραν από τα στοιχεία που σχολιάσαμε από το αεροδρόμιο. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, θα κορυφωθεί και η κίνηση και ακτοπλοϊκά και από το αεροδρόμιο. Νομίζω θα πηγαίνουμε καλά. Να προσέξουμε λίγα και σαν προορισμός ορισμένα θεματάκια τα οποία είναι εκ των έσω, έτσι, δεν αφορούν δηλαδή άλλες αγορές ή πώς θα επηρεάσουμε. Περισσότερο μιλάω, για να είμαι και συγκεκριμένος, για την εικόνα μας, για τις τιμολογιακές μας πολιτικές, γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ό,τι γίνεται σήμερα μπορεί να επηρεάσει κάνοντας κάτι σήμερα μπορεί να δημιουργήσει μια καλή ή μια κακή εικόνα, η οποία σίγουρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στα επόμενα χρόνια. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσπάθεια, ή για να έχουμε όλοι να ανταπεξέλθουμε στις καταστάσεις που έρχονται. Και αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Παράπονα που έχεις καταγράψει από τους πελάτες σας και τα λοιπά στα ξενοδοχεία, υπάρχουνε?
1: Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο παράπονο. Αν και μια παρατήρηση που μπορεί να κάνουμε είναι ότι φέτος θεωρώ ότι είναι λίγο αυξημένα τα τροχαία ατυχήματα,
0: Ναι, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Γιατί
1: λιγάκι
0: αυτό.
1: Λιγάκι το δικό δίχτυο να προσέξουμε. Εντάξει, έχει κάποια σημεία τα οποία είναι έτσι λίγο.
0: Ο δρόμος που πάμε για Φεσκάρδο, είδες τι χάλια έχει. Είναι κρεμασμένες συμπάρες στον αέρα, ο δρόμος έχει υποχωρήσει και ακόμη δεν τον έχουν διορθώσει. Ο δρόμος του Μύρτου τα ίδια. Πρόσφατα με τον Μύρτο,
1: μια και αναφέρθηκες και με τον Μύρτο, είναι πολύ σημαντικό το
0: μέτρα
1: το
0: έχουν απαρθεί, πρόσφυγε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
1: Μπράβο,
0: αλλά κάποιοι τα παραβιάζουν. Και να λέμε και τις αλήθειες.
1: Σαν και όποιος τα παραβιάζει, κακό του κεφαλιού του. Η υποχρέωση είναι να σε ενημερώσουν ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο χρειάζεται περισσότερη
0: προσοχή. Υπάρχουν μηδαμπέλες, μισό λεπτό,
1: υπάρχουν πινακίδες, υπάρχουν περιφράξεις. Αν εσύ το μυαλό το δικό σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα λαμβάνω αυτά υπόψη και προχωρήσω παραπέρα, νομίζω ότι δεν φταίει κανείς, δεν μπορεί να υπάρχει και ένας.
0: Έβγαλε χτες τον δήμαρχο, τον κύριο Δρακουλόγωνα, και μου είπε το εξής. Έχω βάλει δύο ναυαγοσώστες, ο ένας ασχολείται μόνο και μόνο με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να μην αφήσει να πλησιάσουν στο κομμάτι το επικίνδυνο, παρόλο ότι είναι φραγμένο, παρόλο ότι υπάρχουν ταμπέλες, για να μην πάει κάποιος πονηρός, γιατί πάνε μέσω θάλασσας οι περισσότεροι πονηροί, ανεξάρτητα ότι έχουν πετάξει ένα κομμάτι του φράγματος, καταλάβες, γιατί το είδα και σε φωτογραφίες. Τι έγινε όμως τώρα, ο άλλος για να πάρει βάριαλ, τι έκανε, πήγε και χώθηκε μέσα στη σπηλιά και τράβαγε την κατολίσθηση από μέσα. Λοιπόν, αυτός έπαιζε το κεφάλι του, γιατί πώς θα έβγαινε μετά από τη σπηλιά που γύρισε. Ναι, αλλά αυτό κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο και έδειξε άλλη εικόνα. Αυτό είναι
1: η ουσία. Τι μπορεί να κάνει, Σάκη, ωραία, έλα να κλείνουμε και τον δρόμο από πάνω. Κάποιος θα βρεθεί να κατέβει. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή,
1: και τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα, αλλά καταλαβαίνεις ότι ένα πράγμα είναι ανίκητο. Δεν μπορείς να βάλεις
0: το κεφάλι
1: να
0: του λες
1: στο αλλού ότι θα πας. Θα πέσει μια πέτρα στο κεφάλι σου και θα στο ανοίξει και εσύ σώνει και
0: τέτοιο
1: να
0: πας
1: για να κάνεις ένα viral
0: video. Μετά θα ζητάς και αποζημίωση. Είναι και αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αποζημίωση, γιατί μετά είναι θέμα ότι έχεις κάνει. Υπάρχει.
0: Ναι, αλλά τα κανάλια βγήκαν όμως κατά όμως, έτσι. Βγήκαν να πούνε διάφορα. Και
1: το κανάλι θέλει αίμα.
0: Πήγε να μας πει κιόλας τι να μας πει, ότι δεν έχουμε πάρει μέτρα, αφού τα είχε πάρει τα μέτρα πολύ πιο πριν έρθει το έγγραφο.
1: Τα είχε πάρει τα μέτρα ο Δήμος Άμης και πάρα πολύ σωστά. Και γι' αυτό
0: να
1: κάνουν
0: παράπονα που δεν υπογράφει η Μενδώνη τρία χρόνια στην Τρογαράτη Μελισσάνη τη μελέτη, δεν μιλάει κανένας. Τρία χρόνια παλεύει ο Δήμαρχος να υπογράψει.
1: Αλλά νομίζω ότι τα μέτρα έχουν. Όχι, νομίζω.
0: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Λόγο δεν έχουν.
0: Δηλαδή, όποιος πάει είναι εξεροκέφαλος ή μην πω τι είναι. Ξεκάθαρα.
1: Σάκη μου, και στον μπαλκόνι υπάρχει το προστατευτικό κάγκελο. Αν κάποιος τώρα ανέβει πάνω και επιδείξει και πέσει, δεν του φταίει τον μπαλκόνι το σίδερο.
0: Πάρε παράδειγμα το ναυάγιο που πάνε σε επικίνδυνα σημεία και σκοτώνονται. Φταίει μετά το ναυάγιο ή φταίει κάποιος εκεί πέρα.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Άρα δεν μπορούμε, όπως το λένε.
0: Τίποτα. Έχω μιλήσει με τον κύριο Λέκαμπ, είπε ότι κατολιστήσεις θα υπάρχουν και στο Μύρτο και στη Λευκάδα
1: και παντού. Γι' αυτό και η Κεφαλονιά μας, αλλά και τα υπόλοιπα Ιωάννη νησιά είναι όμορφα, γιατί υπάρχουν αυτά τα φυσικά, τα γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν και όμορφους σχηματισμούς
0: στο ανάγλυφο του νησιού μας.
1: Εντάξει,
0: τελείως.
1: Όποιος θέλει να τα ανοίξει.
0: Καλά να πάθει. Αλλά όχι όμως να τα λένε τα κανάλια όπως θέλουν μετά για να παίξουν το πανιδάκι τους και την ακροαματικότητά τους. Μα γαμώτι μου.
1: Βλέπεις.
0: Κακό κάνουν, δεν το καταλαβαίνω. Κακό κάνουν τώρα σε τουριστική περίοδο.
1: Όπως και εσύ ενημερώνεις αντικειμενικά τον κόσμο, νομίζω ότι η υποχρέωση του κάθε καναλιού είναι να μεταφέρει την είδηση όπως πραγματικά είναι και όχι με σκοπιμότητες είτε δραματικότητες είτε
0: άλλες συμφέροντα που παίζονται από πίσω, τα γνωστά.
1: Που μπορεί να υπάρχουν, έτσι.
0: Πρόεδρε μου, δεν σε καθυστερώ άλλο γιατί ξέρω
1: ούτε και αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Όχι. Βλέπεις, άρα η υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα ο καθένας πώς θα συμπεριφερθεί είναι θέμα. Συνείδησης δικό του μυαλού και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω κατά πόσον θέλω να παρέμβεις και εσύ σαν Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Ο κ. Δρακουλόγωνας και οι κάτοικοι και τη Σάμης θέλουν το καλοκαίρι να υπάρχει πεζόδρομο στην παραλία για να μπορούν να κυκλοφορούν και τα παιδιά ελεύθερα και ο κόσμος, γιατί είναι τουριστικό το μέρος. Και άκου τώρα το κόλλημα. Δεν τους αφήνει, λέει, το λιμεναρχείο. Τι δουλειά έχει το λιμεναρχείο να παρεμβαίνει σε ένα πεζόδρομο που αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί και τον τουρισμό και την ασφάλεια και όλα αυτά? Μπορείτε να μου το κλείσει αυτό, γιατί εγώ τρελάθηκα που μου το είπε ο δήμαρχος.
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα.
0: Μάθε το. Πάρε το δήμαρχο και μάθε.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι
0: έβαλανε τους καταδόρους και έκαναν εκδήλωση, εκδήλωση με τους καταδόρους για να περάσουν έτσι μια περατζάδα μέσα σε τόσο πολύ κόσμο που είχε παραλία, και περνάγαν τα αυτοκίνητα και κορνάρανε για να περάσουν. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Τι νοοτροπία είναι αυτή του λιμεναρχείου να μην αφήνει το δρόμο να γίνει πεζόδρομος? Και τι δουλειά έχει να παρεμβαίνει μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να μου πεις? Δηλαδή τρελά πράγματα. Χαλάμε την εικόνα του νησιού μας από... Τι να πω τώρα, εντάξει. Για κοίταξε τώρα, πρόεδρε, σε παρακαλώ, να κάνεις παρέμβαση και εσύ σαν ομοσπονδία. Δηλαδή τον τουρισμό, την εικόνα δεν τη χαλάει κάποιος, ας πούμε, φορέας. Το ίδιο το κράτος πάει να καταστρέψει αυτά που πρέπει να βοηθήσει. Αυτό φαίνεται.
1: Αλλά τώρα μην τα ανοίγεις, γιατί τρικλοποδικές του κράτους στο κράτος, του κράτους στο κράτος, έτσι είναι πολλές τώρα.
0: Εμένα μου το πες.
1: Τι να πεις αυτό το θέμα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, θα
0: το αρχίσουμε, γιατί δεν σταματάμε, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, πρόεδρε μου, σου εύχομαι καλή σεζόν, εύχομαι να πάμε καλά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, να τα ξαναπούμε πάλι, και αν έχουμε κάτι άλλο ευχάριστο θα βγούμε και θα τους ενημερώσουμε. Καλή σεζόν και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε και εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.

αυτά και για σήμερα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία στην Αθήνα για το θέμα των μονίμων υπαλλήλων και την κατάργησή τους. Το ίδιο έχουμε και εδώ στην Κεφαλονιά. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει όταν καταργήσουν τη μονιμότητα στο δημόσιο και ειδικά στους φορείς όπως η υγεία κτλ. Τι έχει να γίνει. Είναι που είναι διαλυμένοι, θα αποδιαλυθεί και θα εισχάσουν. Και μετά θα πάνε οι ιδιώτες, θα πάνε τα νοσοκομεία και όχι και αλλιούμενο μας άμα δεν έχουμε λεφτά να ζήσουμε. Ήδη με τα φάρμακα είδατε που έχουν πάει και τι πληρώνουμε για συμμετοχή. Κατά τα άλλα ο κύριος Γεωργιάδης όλα καλά. Και εσύ είναι αυτό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η μεγαλειώδης παρέλαση στην Γαλλία που είχαν για την απελευθέρωσή τους. Ήταν και ο πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης εκεί και πολλοί άλλοι ηγέτες. Χτες η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς ευράβευσε τον κύριο Σούτη, τον διοικητή της εμπορονομικής σχολής μας, γιατί τον Αύγουστο μετατίθεται πηγαίνει στην Αθήνα και θα έρθει διοικητής ο κ. Σκηνάς που ήταν παλαιότερα, μέχρι τώρα διοικητής στην Κέρκυρα. Να είστε καλά, προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Να περάσετε καλές διακοπές οι καλεσμένοι μας εδώ στην Κεφαλονιά, οι τουρίστες μας. Και προσοχή, μην τρέχετε. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: όνομα μια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα!

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κοίταξα το χειρότερό μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη και του είπα

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου

φωτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πως να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Ionian Galaxy 90,8.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. Mm-hmm.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Μόνος δοκιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

της αγάπης στα αιώνια. Μείναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχτη. Φυσάει ο αέρας, μα δεν

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι αν πάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν έρωτα.

ας αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες, δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο

Και στο πριν τρελαθώ, παίρνα καλά μαζί της. Εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρη. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και αυτό το βράδυ, όπως όλα αυτά τα βράδια που περάσαμε παρέα, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, είσαι στον Ionian Galaxy 90,8. Η ώρα είναι 8 και 4 και είμαι η Ζωή Φωτεινού. Και είμαστε στην εκπομπή Sons of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποια flashbacks από τη δεκαετία του 80. Μετά από την διβδόμαδη περίπου αποχή, πάμε για την πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν και γενικά στο νησί. Και αυτό το βράδυ όμως θα είναι δικό μας. Δικό μας, δικό σας, όπως όλα αυτά τα βράδια που περάσαμε τα 2-7 χρόνια. 26-7-10, 24-7-10, 26-7-10, 24-7-10. Το τηλέφωνο του σταθμού μπορείτε να καλείτε, να μου λέτε την καλησπέρα σας, να μου ζητάτε τραγούδια και σας περιμένω επίσης για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα κόσμο και ελάτε παρέα μέχρι τις 10 και 10.

Λοιπόν, χρόνια πολλά στους καρκίνους που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε. Καλησπέρα στο νησί, καλησπέρα στην Κεφαλονιά που με ακούει, καλησπέρα στο Αργοστόλι, καλησπέρα στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα, στο Μεσολόγγι, στον Πατέρα που με ακούει, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, σε όλους εσάς που με ακούτε τόσο εντός όσο και εκτός και πιτά αυτά. Holding out of a hero, εννοείται Bonnie Tyler, και θα ακούσουμε τρία τραγούδια με την Bonnie Tyler. Εννοείται αυτό το τραγούδι γιατί είναι soundtrack από το Footloose, είναι από τη δεκαετία του 80, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, και τελικά όλοι θέλουμε έναν ήρωα, αν και ο ήρωάς μας είμαστε εμείς.

Καλησπέρα αφεντικό, καλησπέρα και σε σένα που με ακούς, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε και κάνουμε παρέα και σήμερα Τρίτη μετά από 2 εβδομάδες αποχής επιστρέψαμε για 2 ακόμη εκπομπές και περνάμε τώρα σε κάτι άλλο, περνάμε στον Μιχάλη Ρακιτζή. Εγώ και ο Πουφ, μήπως έχει δει κάποιος την αγάπη μου, είναι 1991 και από το 1984 και την Bonnie Tyler, χρόνια μετά μας έρχεται ο Ρακιτζής από τον δίσκο Δικό Σου Για Πάντα με αυτό το τραγούδι και το βίντεο κλιπ που κυκλοφορεί ο Ρακιτζής στην Ύδρα με ένα αρκούδι. Οκ, Ρακιτζής είναι ό,τι θέλει κάνει.

26-7-10, 24-7-10, 26-7-10, 24-7-10 το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να καλείτε, να μου ζητάτε τραγούδι, να μου λέτε μια καλησπέρα βρε αδερφέ, ένα κάτι της. Πάμε τώρα στους Karma Chameleon, πάμε τώρα στο Billy Joe, πάμε τώρα σε αυτόν που... στο Boy George, Billy Joe, στο Boy George που προσπάθησε φέτος στη Eurovision με το San Marino και δεν προκρίθηκε, αλλά οκ, okay, συμβαίνουν αυτά, και είναι το Karma Chameleon από το 1983 και το δίσκο Color by Numbers. Ελάτε, βάλτε το δυνατά, χορέψτε μαζί μου, τραγουδίστε και θυμηθείτε τις εποχές εκείνες, τον καιρό εκείνο.

Πάμε σε μια άλλη ταξιδιωτική έτσι ανάμνηση, θα το θέσω, από το παθαίνω εγκεφαλικό, αργά και βασανιστικά. Από το 1991, είναι ο Κώστας Μπίγκαλης, είναι του Αγίου τα Blues. Καλησπέρα στον πατέρα που ακούει μαζί με την παρέα του στο Μασολόγγι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και παρέα σήμερα. Πρώτη-τελευταία εκπομπή «Η Ζωή Φωτεινού» και κάνουμε μέχρι τις 10 και 4 αυτή την εκπομπή. Sons of the Gold της λέγεται, με δεκαετία του 90-2000 και 80's, έτσι. Και είσαι εδώ στον Ionian Galaxy, στην ραδιοφωνική μου στέγη για 2 χρόνια, που αποτέλεσε και με καλωσόρισε και με αγκάλιασε και όλα αυτά, το οποίο θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Παίξε του Αγίου τα Blues.

Και αφού παίξει του Αιγαίου τα blues, τι άλλο χρειάζεται? Είσαι στο Αιγαίο, είσαι στην ωραία σου τη θάλασσα και τι πιο καλύτε, τι καλύτερα είδατε. Το πρόσεξα, τι καλύτερα από ένα ωραιότατο μπανάκι. Τώρα πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, whatever εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος από τα τέλη της δεκαετίας του 80-1989 μας τραγουδούσε για τα βραδινά τα μπανάκια, οπότε και εμείς θα προτιμήσουμε μόνο για αυτό το τραγούδι βραδινό μπανάκι από τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, γιατί εγώ προσωπικά δεν το έχω. Με τα βραδινά μπάνια λίγο φρικάρω.

1991 το τραγούδι που ακούσαμε και όχι 1989, συμβαίνουν και αυτά. Ελάτε, είσαι στον Ionian Galaxy 90,8 που όλα είναι μουσική στο σταθμό της καρδιάς σου και έλα να σου μάθω εγώ τώρα. Το αυθεντικό το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, γιατί έχει βουήξει ο τόπος πλέον με, με το ρεμιξάκι και με τη διασκευή της Κατερίνας της Λιόλιου. Έλα εδώ να ακούσεις τώρα το αυθεντικό από το 2005 του Πετρέλη του Θάνου σε στίχους και μουσική. Του Φίβου εννοείται, και βάλε το δυνατά και έλα, θυμίσου τα τότενες.

Εντάξει, ομολογουμένως έδωσαν μία πιο καινούρια νότα στο τραγούδι αυτό με τη διασκευή που έκαναν η Κατερίνα Λιόλιου μαζί με το Θάνο Πετρέλαιο. Ωστόσο, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι προτιμώ το αυθεντικό από το 2005. Και τώρα, δύο, δεν είμαστε στο 2, είμαστε στο 1992. Είναι το τρίτο τραγούδι που θα ακούσουμε με την Bonnie Tyler. Είναι το ντουέτο «Πεθαίνω στην ερημιά», «The desert is in your heart», με τη Σοφία Αρβανίτη και την Bonnie Tyler, σε στίχους τη Σοφία Αρβανίτη και του Τέρι Σιγανού. Μουσική του Μιχάλη Ρακιτζή. Τότε είχε γνωριστεί ο Ρακιτζής με το Γκίλαν και είχαν κάνει και εκείνη ένα ντουέτο. Και είχαν προτείνει επίσης και στην Bonnie Tyler άλλο ένα ντουέτο μαζί με την Σοφία Αρβανίτη και εννοείται δέχτηκε. Μάλιστα, νομίζω πέρσι ή πρόπερσι η Σοφία Αρβανίτη είχε παρευρεθεί στο Sunny Festival πάνω στα βόρεια στη Χαλκιδική, όπου είχε τραγουδήσει η Bonnie Tyler και είχαν συζητήσει επί σκηνής για εκείνο το ντουέτο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα τα ακούσουμε μόνο, είναι το «Πεθαίνω στην ερημιά».

Τι φωνάρε Bonnie Tyler, ρε παιδιά. Τι φωνάρα που ήταν η Bonnie Tyler. Rest in peace, Bonnie Tyler. Εννοείται ότι θα ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προς το τέλος και η τραγουδαρά η απόλυτη. Πάμε τώρα στο 1996 σε στίχους και μουσική του Φίβου και είναι Θάνος Καλλύρης. Αγάπη καλοκαιρινή. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή. Φθινόπωρο ξανά, μα η ζωή μου αδιανή. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω αν η ζωή σας είναι αδιανή. Εγώ ξέρω ότι έξω έχει έτσι ένα ελαφρύ αεράκι, οπότε να προσέχετε κι εσείς με τους αγέριδες. Είσαι ακόμα εδώ και έλα να μου κάνεις παρέα, να σου κάνω κι εγώ στον Ιόνιον Γκάλαξη 90,8, όπου όλα είναι μουσική στο σταθμό της καρδιάς σου, είμαι η Ζωή Φωτεινού και μέχρι τις 10 και 4 το κάνουμε παρέα.

Πάμε τώρα μια δεκαετία πίσω από το 1996, πάμε στο 1986 και το Venus. Είναι η Banana Rama, είναι καταπληκτικό, εύηχο και μια λέξη που είναι φοβερή, σουμένη, όπως και να έχει, οπότε έμεινε στην ιστορία και αυτό το συγκρότημα. Από ό,τι βλέπω ήταν κάτι σαν τα κακά κορίτσια πριν από κάποια πολλά χρόνια. Πριν από 40 χρόνια. Venus, για να σας θυμίσω την διαφήμιση, τη γνωστή για τα ξηραφάκια που κάθε φορά το καλοκαίρι είναι σε όλες μας γνωστά.

Και από τα κακά κορίτσια της Μπανάναράμα περνάμε τώρα στα κακά κορίτσια τα εγχώρια που μεσουράνησαν τη δεκαετία του 90 και είχαν κάνει και reunion φοβερό πριν λίγα χρόνια και καλή φασούλα. Καλά τα κακά κορίτσια. Μου λείπει από το 1996 είναι βασισμένο το συγκεκριμένο τραγούδι σε ένα αραβικό τραγούδι. Νομίζω παίζει να είναι και αυτό της Νάνσι Μπάραμ, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Το έγραψε του Στίβ

Είσαι ακόμη εδώ στον Ιωνέν Γκάλαξη 90,8 και είμαι η Ζωή Φωτεινού. Κάνουμε παρέα και αυτήν την Τρίτη μετά από μία διεβδόμαδη απουσία. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε Donna Summer για τη συνέχεια από το 1979, Blast from the Very Very Past, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά κιόλας. Είναι το Hot Stuff, το Bad Girls, και είναι από τα ωραιότερα τραγούδια, έτσι πιο ζουζουνιάρικα, πιο sexy τραγούδια. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω για τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε και τι δεν έχουμε.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Και μετά τις διαφημίσεις, ελάτε μου, είμαι η Ζωή Φωτεινού, κάνουμε παρέα στον Ionian Galaxy 90,8. Ελάτε παρεούλα, όλα είναι μουσική στο σταθμό της καρδιάς μας. Είναι εκπομπή Sounds of the Gold, με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποιες από τη δεκαετία του 80 και έχουμε και λίγο 70. Και ελάτε, περιμένω τα μηνύματά σας, Ζωή κατ' Παύλα Φωτεινού και τα τηλεφωνήματά σας στο 26710-24710 ή 26710-24710. Μου λέτε μια καλησπέρα, μου ζητάτε τραγούδι, είναι η τελευταία εκπομπή άλλωστε της χρονιάς και γενικά σε αυτό το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Έκτοτε γυρίζω πίσω. Τι είναι το πίσω, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Εσένα μόνο, Summer Dance Mix από την Κέτι Γαρμπή.

Πάμε τώρα σε μια άλλη επιτυχία του καλοκαιριού. Κάθε φορά που ακούμε καλοκαίρι, μας έρχεται στο μυαλό αυτό εδώ το τραγούδι, και μάλλον και αυτό. Το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου. Είναι 2003, είναι η Έλλη Κοκκίνου, είναι σε αυτό το βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστεί. Είναι σε εκείνο το ιστιοφόρο κάπου στο Αιγαίο, λογικά Αργοσαρονικό, και έτσι την παίρνει το αεράκι και κάπως. Στοίχη και μουσική εννοείται ότι είναι του Φίβου, οπότε αυτό το καλοκαίρι ελπίζω να σας βρει όπου θέλετε και τουλάχιστον ανέμελη.

Ωραία, ωραία, ωραία, που θα είναι, αγάπη μου, παρέα, ωραία, είναι εκεί στην Κερατέα από την Έλλη Κοκκίνου. Και τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Είναι 2005, είναι η εκπροσώπηση της Κύπρου με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, δεν τα είχε πάει τόσο πολύ καλά, νομίζω είχαν βγει 19η. Νομίζω πως ναι, δεν είχε πάει καλά. Υγεία, δεν βαριέστε όλοι για τον άνθρωπο, ότι είναι τώρα, είναι στα φωνητικά φυσικά η αγαπημένη Ελίνα Κωνσταντοπούλου και το έλα έλα. Ελάτε μου κι εσείς, ελάτε να κάνουμε παρέα. Έλα μου κι εσύ που είσαι στο σπίτι και κάνεις δουλειές και κοιμίζεις το μωρό. Έλα μου κι εσύ που είσαι στο αμάξι και πας σπιτάκι σου ή πας στη δουλειά. Έλα μου κι εσύ που με ακούς στη δουλειά. Έλα μου κι εσύ, έλα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ για τη ζωή σου. Καλησπέρα και στο Σπύρο, καλησπέρα και σε σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.

Μίλλερ στη 18η θέση το Ελέλα και σε στίχους και μουσική του Χριστοφόρου ήταν αυτό. Εντάξει, δεν τα είχε πάει πάρα πολύ καλά για την ιστορία και μόνο. Θυμίζω ότι η Ελλάδα είχε κερδίσει το διαγωνισμό της Eurovision με την Έλενα Παπαρίζος. Λοιπόν, από την Έλενα Παπαρίζου και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου πάμε τώρα στην Απόλυτη Άννα. Στην Απόλυτη Άννα, γιατί έχουμε πει ότι εδώ ότι έχουμε ζήσει το έχει πει η Βύση. Η Άννα Βύση είχε την απόλυτη καθεδρία, την πρωτοκαθεδρία στην εκπομπή αυτή μαζί με άλλους 2-3. Φεύγω. Την κάνω για το καλό μου. Έτσι έλεγε η Άννα Βύση από το 2001 ή 2, θα το ψάξω και μπορώ κι εγώ να το ακούσω δυνατά.

Σε αυτήν εδώ την εκπομπή προσπάθησα να ακούσουμε τραγουδιστές και τραγουδίστριες που άκουγαν πάρα πολύ στη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000. Πέρα λοιπόν από τα πρωτοκλασσά τα ονόματα που με σουρανούσανε, Βύση, Βανδύ, Μαζό, Ρέμος, Γαρμπή, όλους αυτούς, Νατάσα και άλλους τόσους. Προσπάθησα να ακούσουμε και κάποιους που δεν τους άκουγαν και τόσο πολύ για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, μία από αυτές τις τραγουδίστριες είναι η Σαμπρίνα. Το ένα-ένα και άλλο ένα σου μετράω λάθη στη σειρά. Και αν δεν κάνω λάθος, η μουσική είναι Νίκος Τερζής και η στίχη να είναι Ναταλία Γερμανού. Θα το ψάξω, θα το βρω και είναι 1997.

Είναι λίγο που είναι 14 Ιουλίου. Είναι λίγο που έχουμε και νέα σελήνη πάνω από το κεφάλι μας και επηρεάζονται τα παρορμητικά ζώδια. Κρύ, καρκίνη, εγώ, κύριε και ζυγή. Είναι λίγο που θυμήθηκα το συγκεκριμένο τραγούδι προφητής της ΔΕΔΕ Δέσποινας Βανδύ από το 1999 και έπρεπε να ακούσουμε το intro. Εννοείται, έπρεπε όλα τα παραπάνω.

Έλα με εδώ πέρα παρέα 26-7-10, 24-7-10 στο σταθμό της καρδιάς σου και της καρδιάς μας. Όλα είναι μουσική σε αυτόν το σταθμό, στους 90,8 και στον Ionian Galaxy. Παρέα μέχρι τις 10 και 4, είμαι η Ζωή Φωτεινή. Φωτεινή δεν είμαι σίγουρα, να πω την αλήθεια. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και είμαστε παρέα. Κι άσε να λένε και αφήστε να λένε και οι άλλοι ότι είναι να πούνε, πάντοτε θα το λένε. Ούτε που κατάλαβα τι είπα, αλλά όλο για τον άνθρωπο. Είναι Δημήτρης Κόκοτας, είναι 1997 και είναι στίχους και μουσική εννοείται του Φίβου.

1995 και το άλμπουμ Συνείδηση ήταν από αυτό το τραγούδι. Ποτέ δεν είναι αργά, μάλλον. Τι να σας πω, μπορεί. Μάλλον, Έφη Σαρή, γιατί παίζει να μην μοναδική που βάζει Έφη Σαρή σε τούτο εδώ το νησί. Παίζει να μην μοναδική που τιμάω την Έφη Σαρή σε τούτην εδώ την εκπομπή και σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και να σας πω και κάτι, γιατί όχι ρε παιδιά, είναι από το άλμπουμ Τέτα Τέτ, είναι 1998, είναι Νίκος Καρβέλας και είναι το μάλλον. Ορίστε μας.

Είναι το μάλλον και εννοείται σας θύμισε κάτι από Μακαβατού ή σε θέλουμε θέλεις της Ανούλας. Τώρα το απολύτω τραγούδι, γύρισε, σου λέω γύρισε, μου το έπανε πρόσφατα αυτό επειδή ήρθα εδώ, επειδή γύρισα. Είναι 2001, είναι η μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και η στίχη της Εύης Δρούτσα και είναι από αυτό εδώ πέρα το άλμπουμ του Βασίλερου, του Καρά.

τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις.

Καλησπέρα στον Νίκο που με ακούει και εκείνος και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούς και εσύ, φίλε Νίκο. Και μου ζήτησε ένα τραγούδι. Εννοείται, παραμένουμε στην Εύη Δρούτσα, περνάμε στο 1996 και η μουσική του Κώστα Παντζή και είναι τριαντάφυλλος. Μη με τρυπάς, σαν το τριαντάφυλλο για τον Νίκο που ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ, χαρισμένο.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό τραγούδι. Είσαι ακόμα εδώ και παραμένουμε παρέα στον Ionian Galaxy 90,8 που όλα είναι μουσική, και επειδή πρόσθεσα άλλα δύο τραγούδια, πες να πάμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, εμείς εδώ παρέουλα, είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για την σεζόν και για τα δύο χρόνια αυτά που βρίσκομαι στο νησί. Όλα είναι μουσική, και δεύτερη αγάπη μας ύμνησε η Νατάσα Θεοδωρίδου από το 1998 σε σύνθεση του Τριαντάφυλλου και στίχους της φοβερής Ελένης Γιανατσούλια. Τελικά, έχετε υπάρξει δεύτερη αγάπη, και αν ναι, πώς το διαχειριστήκατε αυτό?

συνεχίσουμε έτσι με χαρούμενα vibes. Γιατί όχι, γιατί μπορούμε, έχουμε ακόμα, ναι. Okay, θα προσπαθήσω δηλαδή να συνεχίσουμε με το ίδιο χαρούμενα vibes μέχρι 3 τελευταία τραγούδια, άντε. Ναι, το πολύ 3 τραγούδια τελευταία. Λοιπόν, είναι 1997, είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης, είναι σε μουσική του Τάκη Μπουγά και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Είναι το «Ποιος μπορεί», είναι τραγουδάρα. Είναι από αυτά τα τραγούδια που τραγουδούσε έτσι πολύ αισθαντικά ο Χρήστος Αντωνιάδης στην Αμίνα Αντωνοπούλου τότε, στην δικηγορέσα των δύο ξένων.

Τώρα, Χρήστο Αντωνιάδη μου, θα σου λέγα ποιος μπορεί, αλλά τέλος πάντων θα μας κόψουν και είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Καλησπέρα σε σένα που με ακούς και είσαι συντονισμένος. 26-7-10-24-7-10. Με καλείς, μου ζητάς τραγούδι, μου λες μια καλησπέρα, βρε αδερφέ. Ένα κάτι της. Πού θα πας, άλλωστε έχεις να πας πουθενά? Όχι, εδώ θα κάτσεις παρέα μου μέχρι τις 10 και 4 και 20, κάπου εκεί περίπου. Που θα πας από το Βαλάντι, σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους της αγαπημένης Ναταλίας Γερμανού από το 1998.

Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο αυτό. Και η αλήθεια είναι γενικά ότι είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια ever. Όχι ότι σας νοιάζει, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή είχα την ευκαιρία να τη ρωτήσω ευθέως γιατί το είχε γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, αν είχε στο μυαλό της κάτι συγκεκριμένο, και μου είχε πει από διάφορα πράγματα. Είπα, εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν πάρα πολύ καλά, οπότε το συμψήφισα και είπα να γράψω τους συγκεκριμένους στίχους. Είναι στίχη της Ναταλίας Γερμανού, είναι η μουσική του Κωνσταντίνου Πατζή και είναι ο Αντώνης Ρέμος από το 1998 στο μόνιμο άλμπουμ «Καιρός να πάμε». Παρακάτω.

Τα λέει, παιδιά, τα λέει ο άνθρωπος. Δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη, δεν θα πεθάνετε εσείς για εκείνους. Γενικά δεν αξίζει να πεθαίνουμε για έναν, μία, ένα, δεν κρίνω, που δεν μας θέλει. Έτσι. Να προχωράμε παρακάτω τη ζωούλα μας και ό,τι είναι τώρα, παιδιά. Και να θες και να θες, δεν σ' αλλάζω βέβαια, έχει πει ο Μαζό, γιατί ο Μαζό σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή από το 1996 και το άλμπουμ μου λείπεις. Έβλεπα κάπου το Μαζό που τα έλεγε στην εκπομπή, νομίζω, Tête-à-Tête σε ένα κυπριακό κανάλι. Φοβερά, φοβερά. Λοιπόν, μουσική Νίκου Τερζή και στίχους του Αντώνη Παπά για όλους εσάς και να θες, δεν σ' αλλάζω.

Λοιπόν, και κάπου τώρα μπορείτε σιγά σιγά να βγάλετε ένα ποτάκι και να το πιούμε παρέα, γιατί όχι. Περνάμε στο Νότις Φακιανάκι, η ώρα είναι 10, είμαστε ακόμα παρέα και θα είμαστε μέχρι τις 10 και 4 τελικά, γιατί το δύο τραγουδάκια που ήθελα να βάλω θα τα βάλω την επόμενη φορά. Δεν πειράζει. Ανησυχώ, ανησυχώ. Είναι 1993, είναι από το άλμπουμ με τον Νί και με το Σίγμα, με σε στίχους του Διονύση Παυλόπουλου και μουσική του Χρυσόστομου Χαρίση. Ανησυχώ, ανησυχώ. Νότι μου, και εμείς ανησυχούμε, αλλά δεν το κάνουμε και θέμα. Να το αφιερώσω αυτό στη φίλη μου την Ειρήνη που ακούει στα ξένα στις Αγγλίες και της αρέσει ο Νότης, όπως επίσης και σε ένα καλό φίλο εδώ πέρα στο νησί, το Θανάση, που του αρέσει και εκείνου ο Νότης. Θα το πω. Ορίστε παιδιά μου, το ανησυχώ από το Νότη σας και επίσης και στον Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, είναι Παγκυζίνα, γιατί σε τούτην εδώ πέρα την εκπομπή ακούγαμε συγκεκριμένους τραγουδιστές και καλλιτέχνες, έτσι. Βύση, Μαζό, Πέγκι και μετά είναι οι υπόλοιποι. Παγκυζίνα λοιπόν και έφυγες από το 2003 και το άλμπουμ Ματώνω και είναι Μουκίδης, εννοείται ότι είναι στοιχική μουσική του Γιώργου Μουκίδη. Και την τελευταία στροφή που ακούσαμε πριν από το Νότις Φακενάκια και το Ανησυχώ είναι στη γλώσσα των Ρωμά. Άκου τώρα. Άκου τώρα.
1: Ξέρω πως

ποτέ κανένας, ποτέ κανένας δεν έχει πει αυτό. Να προσέχεις καλή τύχη, σ' αγαπώ. Ποτέ. Σίγουρα υπάρχει από πίσω κάτι του πόνου αυτό το περίεργο. Λοιπόν, προχωράμε. Κι εγώ εδώ δεν θα είμαι, αλλά για την ώρα παραμένω εδώ, παρέα σας, παρέα μου. Παρέα μαζί, στον Ionian Galaxy 90,8, όπου όλα είναι μουσική. Η Άντζη Σαμίου μένει εδώ και είναι ακόμη εδώ. Και εγώ εδώ, μας λέει, από το 1998 και το άλμπουμ Απουσίες σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού και σύνθεση του Χάρη Ζαχαρού.

Ελπίζω να έχετε βάλει ποτάκι και είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα από τον Πασχάλη Τερζή 1997 στο δίδυμο Κυριακού Παπαδόπουλου και Ηλία Φιλίππου. Και τι δεν έχουν γράψει αυτήν οι δύο. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό από το άλμπουμ Παλιόκερος και πίσω στο 1997 για να μας θυμίζει ότι φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες. Πράγματα, αναμνήσεις και ενοχές. Όχι κόσμε μου, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία στο προτελευταίο τραγούδι. Όχι, όχι, όχι.

Θα μου πεις τώρα εσύ, ταιριάζει ο Τερζής με την Bonnie Tyler? Δεν ταιριάζει πολύ το ο Τερζής με την Bonnie Tyler, όμως δεν γινόταν να μην κλείσω με το συγκεκριμένο τραγούδι, Total Eclipse of the Heart. Είναι από τις λίγες φορές που το βάζω αυτό το τραγούδι. Συνήθως είτε το έβαζα σε κάποια έκλειψη, είτε σε κάτι πάρα πολύ δυνατό, σε μια power ballad για παράδειγμα που είχα βάλει στις μπαλάντες. Εννοείται Bonnie Tyler, γιατί αυτό το τραγούδι με σουράνισε. Και είναι από το 1983, είναι ο παραγωγός Jim Steinman που της έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Η συνεργασία αυτή κρίθηκε καθοριστική. Αργότερα ουσιαστικά αυτό το τραγούδι και που δεν έχει ακουστεί. Εννοείται και που δεν έχει ακουστεί και πόσους από εσάς δεν έχει συνοδεύσει στις στιγμές σας, στα blues και σε όλα εκείνα που είχατε περάσει τη δεκαετία του 80 και λίγο πιο μετά. Κυρίες και κύριοι, είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Κλείνουμε την πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν και γενικά κατάπια, όλα καλά. Είμαι Ζωή Φωτεινού, τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα στον Ionian Galaxy 90,8 με άλλες μουσικές αγαπημένες. Περιμένω τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και δεν θα πω κάτι άλλο. Να προσέχετε τώρα με αυτή τη νέα σελήνη και έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή και γενικά ένα περίεργο πράγμα ζούμε. Τι να πω, να το χορεύετε. Αυτό θα πω.

Ionian Galaxy 90,8. Καλό βράδυ, κόσμο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα για άλλη μια εκπομπή στις 8 και 10 περίπου, μέχρι τις 10 και 10.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα Setbackat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setbackat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setbackat στο setbackat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: να σε έχω.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: στα δυο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

η αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.